σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν υπάρχεις πια. Δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνω και κρύβομαι ξανά. Δεν υπάρχεις πια. Δεν υπάρχεις.

0: δεν βρίσκω πουθενά.
1: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18.

φύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

μεγαλώνω. Δε μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου και η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν ήμασταν.

Καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Διαλέγουμε μουσική.
1: Όχι τις ειδήσεις.
0: Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Συναρπαστικά αληθινός.

πρόσωπο. Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
4: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
5: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο.

0: Ένα στη γειτονιά σας.
1: Ακρίτας Πράξεις. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
2: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
3: Ο Λαχαναγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
2: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
3: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
2: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
3: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570 και 6936-095-300.
2: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Καταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.
6: Κασαπιά. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
7: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
8: Πάρτε μια βαθιά ανάσα να ξεκινήσουμε με μια μεγάλη καλημέρα, με μια ευχή για υπέροχη Τρίτη και είναι η πρωινή περιπολία. Είναι η πρωινή περιπολία, είμαι ο Χάρης Κανταρίδης, θα κάνουμε μαζί παρέα και σήμερα. Δυστυχώς ο Γιάννης δεν μπόρεσε και σήμερα να έρθει, δεν πειράζει, ας είναι καλά, αύριο θα τον έχουμε. Σιγά το πρόβλημα, τώρα που μάθαμε μόνοι μας. Λοιπόν, εδώ στο Ράδιο Εύρος, στους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι, για την περιοχή της Αλεξανδρούπολης δηλαδή, για το νησί μας στη Σαμοθράκη, αλλά και για όσους βρίσκεται προς το υπόλοιπο δυτικό μέρος της Θράκης, μέχρι εκεί που φτάνει το ραδιοφωνικό σήμα. Φυσικά, μπορείτε να μας ακούτε και από το radioevros.gr διαδικτυακά, που είναι ένας τρόπος για να ξεπερνά τα όποια εμπόδια μπορεί να έχουν τα FM ή τα υπόλοιπα ραδιοφωνικά κύματα. Φτάνει σε όλο τον κόσμο και μπορείτε να μας ακούτε μέσω αυτού, καθώς λόγω αυτού και μέσα από το Facebook του Radio Evros κάνουμε και τη ζωντανή μας μετάδοση, το live streaming μας, όπου μας στέλνετε τα μηνύματά σας, επικοινωνούμε, όπως έκαναν η Ξανθήπη και η Δέσποινα, με διαφορά χιλιοστών του δευτερολέπτου, μαζί μου τα εμφάνισε τα μηνύματα. Καλημέρα κυρίες μου, λοιπόν να είστε καλά και σας ευχαριστούμε για την πρωινή καλημέρα. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε τώρα, θα αρχίσουμε κανονικά τη ημέρα μας, αφού πρώτα πω μια μεγάλη καλημέρα στους ανθρώπους που είναι στις δουλειές τους, στους ανθρώπους της λαϊκής, στους ανθρώπους των λαϊκών μάλλον, στους ανθρώπους του στεγασμένου εμπορίου, σε όσους οδηγούν, σε όσους βρίσκονται στα τελωνία που έχει πολύ φόρτο εργασία σε αυτή την περίοδο, σε όσους βρίσκονται στις αστυνομικές διευθύνσεις ή στις περιπολίες της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, που είναι καθοριστικός ο ρόλος τους, και συγγνώμη αν ξεχνάω κάποιον, όλων των υπηρεσιών που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο μας είναι απαραίτητες, και όχι μόνο απαραίτητες, είναι καθοριστική η σημασία της ύπαρξής τους για την ποιότητα της ζωής μας. Λοιπόν, να κάνουμε τη βόλτα μας στην ταυτότητα της ημέρας, να την αρχίσουμε δηλαδή, γιατί είναι μια μέρα έτσι με πολύ γενναία ταυτότητα, καθώς 3η 28 Ιουλίου σήμερα και είναι η γιορτή της Αγίας, της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου, του Αγίου Ακακίου του Μάρτυρος εν Μιλήτο, του Αγίου Αυξεντίου του Μάρτυρος εν Φρυγία και της Αγίας Δροσίδος, α όχι, και του Αγίου Τίμωνος του Αποστόλου. Συνεπώς γιορτάζουν πάρα πολλά, μια πληθώρα ονομάτων, ο Ακάκιος, Κάχη, η Κάκη, ο Αυξέντιος, ο Αυξέντης, η Αυξεντία, η Αυξεντούλα, ο Δρόσος, η Δροσίδα, Δροσούλα, Δροσιά, Δρόσο, Δροσοσταλία, Δροσοσταλίδα, η Δροσής, ο Τίμων, ο Τίμος, Τιμώνα, Τίμα, η Ειρήνη, Ρένα, Ρινιό, Ρινούλα, η Ειρήνη. Θα έλεγα ότι οι περισσότερες Ειρήνες δεν το γιορτάζουν σήμερα. Ναι, όντως. Και είναι μόνο το θηλυκό, έτσι δεν υπάρχει Ειρηναίος από ό,τι βλέπω. Χρυσοβαλάντο, Χρυσοβαλαντία, Βαλαντία, Βαλάντο, Χρυσοβαλάντες, Βαλάντες, Βαλάντιος. Είναι ονόματα που υπάρχουν πολλά στην περιοχή μας, όπως ο Δρόσος, όπως ο Βαλάντης και όσες Ειρήνες το γιορτάζουν. Χρόνια τους πολλά. Είναι Παγκόσμια ημέρα υπατήτηδας. Θέλω να πιστεύω κατά της υπατήτηδας. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 24 και δύση ηλίου στις 20, στις 8 δηλαδή και 38. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Να δούμε πρώτα τις θερμοκρασίες που υπάρχουν αυτήν την ώρα στους μετεωρολογικούς σταθμούς των πόλεων και των τοποθεσιών του Εύρου, καθώς μπορούμε να πούμε ότι είναι λίγο ανεβασμένα, θα έλεγα. Είναι λίγο ανεβασμένες οι θερμοκρασίες. Γιατί, ναι, καλοκαίρι, όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, να το πιάσουμε από χαμηλά. Από τους 28,1 βαθμούς που φαίνεται να δείχνει να έχει ο υδράργυρος το θερμόμετρο στην Αλεξανδρούπολη. Άκουσον, είναι στην Αλεξανδρούπολη, ως τη Σαμοθράκη, χίλια συγγνώμη, 28,1 είναι η ψηλότερη θερμοκρασία πρωινή που έχουμε δει μέχρι τώρα. Τώρα πήγε 27,9. Έπεσε λιγάκι, όπως και να έχει, είναι πάρα πολύ ψηλή θερμοκρασία. Λοιπόν, τι άλλο τώρα, να βγαίνουμε στην ξηρά. 23,6 έχει ο μετεωρολογικός σταθμός του λιμανιού και πιο ψηλά, 24,1 έχει ο μετεωρολογικός σταθμός της Εγνατίας στην Αλεξανδρούπολη. Να, και αυτό δεν συμβαίνει, πολύ συχνά. Το να έχει δηλαδή ψηλότερη θερμοκρασία ο μετεωρολογικός σταθμός που είναι εκτεθειμένος στον αέρα, τέλος πάντων, στην ψύχρα των βουνών, ας το πούμε έτσι, ημιωρινά. Στο Σουφλί 24,6, το Διδυμότυχο 20,7, 21,4 στην Ορεστιάδα, 20,3 στα Δίκια και ένα στους Μεταξάδες 24 επίσης, από ό,τι φαίνεται δηλαδή. Κεντρικός και νότιος νομός έχει ψηλότερες θερμοκρασίες και μάλιστα όσο πιο ψηλά είναι, τόσο καλύτερη είναι η θερμοκρασία. Δηλαδή οι Μεταξάδες έχουν ένα υψόμετρο, το θερμόμετρο της Εγνατίας έχει ένα υψόμετρο. Θερμοκρασίες που εντάξει σήμερα θα φτάσουν, είναι μέχρι και 37-38 βαθμούς είδαμε χθες. Αν ισχύει ακόμα σήμερα θα το δούμε στην πορεία. Μουσική. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε τώρα και να πάμε στο σαν σήμερα, να δούμε γεγονότα, γεννήσεις, θανάτους που έτσι άφησαν το στίγμα τους στην παγκόσμια και την ελληνική ιστορία κατά το διάβα των αιώνων. 1821 και μια μέρα σαν και σήμερα, οι Σουλιώτες, πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βριώνη, εγκαταλείπουν οριστικό στο Σούλι. 1822, ένα χρόνο αργότερα, η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη ολοκληρώνεται στο Άγιον Όρη Αργολίδας από τους άντρες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Δημήτριου Υψηλάντη, του Παπαφλέσσα και του Νικηταρά. 1914 και η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύττει τον πόλεμο στη Σερβία, γεγονός που αποτελεί την αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Να, είναι από αυτά που δεν είναι πολύ θετικά. 1920, ο Σουλτάνος Μεχμέτ ο Έκτος υπογράφει τη συνθήκη των Σεβρών, η αγαπημένη μου συνθήκη είναι αυτή, που βάζει οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Με το νέο ημερολόγιο όμως αυτή η ημερομηνία είναι 10 Αυγούστου βέβαια. Έχουμε αυτή τη διαφορά το 15 ημέρο, 14. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε, 1920 και ο το είπαμε αυτό και 1948, μια μέρα πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με πρωτοβουλία του Σερ Λούντβιγκ Γκούτμαν. Οι αγώνες αυτοί αποτελούν το προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων που θα διοργανωθούν για πρώτη φορά 12 χρόνια αργότερα, το 1960 στη Ρώμη. 1998 και το Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για τη δημευμένη περιουσία της στα κατεχόμενα. Κάτι που δεν ξέρουμε αν έγινε βέβαια, απλά η απόφαση ως απόφαση είναι πολύ ιστορικό γεγονός. Γεννήσεις μια μέρα σαν και σήμερα, το 1836 γεννέται ο Εμμανουήλ Ροΐδης, Έλληνας λόγιος και συγγραφέας, αυτός που είχε γράψει την Πάπισσα Ιωάννα. Ο θάνατος τον βρήκε στις 7 πρώτου του 1904. 1902 και γεννέται ο Κάρλ Πόπερ, Βρετανο-Αυστριακός επιστημολόγος, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, και φιλόσοφος, έργο του «Η ένιχτη κοινωνία και η εχθρή της». Και μάλιστα πέθανε και μεγάλο της ηλικία για έναν άνθρωπο που γεννήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Ο θάνατος τον βρήκε στις 17 Ιανουαρίου του 1994, 92 ετών, μετά από δύο παγκοσμίους πολέμους, ξέρω εγώ. 1974 γεννέται ο Αλέξης Τσίπρας, Έλληνας πολιτικός, ΣΥΡΙΖΑ γράφει εδώ, δεν είναι πλέον ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ και είναι Ελλάς. Πρωθυπουργός της Ελλάδος από το 2015 έως το 2019, αυτό δεν αλλάζει. Πάμε στους θανάτους. 1741 πεθαίνει ο Αντώνιο Βιβάλντι, Βενετσάνος συνθέτης, γεννημένος το 1678. Πεθαίνει το 1750 ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, Γερμανός συνθέτης. Τώρα, αν είχαμε το Γιάννη, μπορεί να μας έβαζε τίποτα από Βιβάλντι, από Μπαχ εδώ πέρα. Πιστεύετε? Όχι, μην το πιστεύετε. Μόνο ροκ βάζει. 1980 και φεύγει από τη ζωή η Σωτηρία Βασιλακοπούλου, Ελληνίδα φοιτήτρια, μέλος της ΚΝΕ, της Κομμουνιστικής Νεολαίας. Σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια απεργιακής κινητοποίησης στην ΕΤΜΑ όταν παρασύρθηκε από φορτηγό της επιχείρησης από τις σύγχρονες ηρωίδες του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Έτσι λοιπόν, και έρχεται η ώρα σιγά σιγά να αρχίσουμε την ανάγνωση των αθλητικών πρωτοσέλιδων όσων προλάβουμε σε αυτό το πρώτο ημίωρο, γιατί και λίγο αργά ξεκίνησα εδώ που τα λέμε λόγω της διάρκειας του προηγούμενου τραγουδιού πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε να δούμε τι γράφει η Live Sport. Σανέλ Αρίνα για 49 χρόνια στην ΑΕΚ. Ναι, το ξανάβαλε αυτό το δημοσίευμα. Για να δω πότε. Κι όμως είναι σημερινή επανάληψη. Όπως αποκάλυψε ο Βεργής στο sportal.gr, Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο για την παραχώρηση του γηπέδου στην Κιτρινόμαυρη ΚΑΕ. Ωστόσο, η συμφωνία για χρήση του από τον Ολυμπιακό προκαλεί εμφύλιο στην Ένωση με ευθεία επίθεση της Original 21. Αγγελόπουλε, για μας τελείωσες, γράφουν στην ανακοίνωσή τους οι οργανωμένοι οπαδοί. Είναι αυτή η ευγένεια και το αθλητικό πνεύμα και το ιδεώδες που αγγίζει τους οπαδούς των ομάδων, μεταξύ τους δηλαδή. Δεν αρκεί να είσαι καλύτερος από τον αντίπαλο, πρέπει να πεθάνει και ο αντίπαλος. Τραγικό αυτό το πράγμα. Βόμβα Μαγέρ. Μαγέρ. Το πρώτο από τα χαμόγελα που περίμενε ο Νίκολης. Η ΑΕΚ παίρνει τον 28χρονο Κροάτη από τη Βόλσμπουργκ με 6 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα στην Ολλανδία περνάει εξετάσεις, υπογράφει για 4 χρόνια και μπαίνει στην προετοιμασία. Αγωνίζεται τόσο στον άξονα όσο και ως εξτρέμ. Καϊρινέν, μεγάλη πρόκληση το Champions League. Είμαι κοντά στα θέλω του προπονητή, γιατί ο Νίκολιτς έκαψε τις σκέψεις για αλλαγή διάταξης. Δίπλα, Ορτέγκα και Τιτραουή θα λέει. Η υπόθεση του ΣΑ καθυστερούσε και ο Ολυμπιακός στράφηκε στον 33χρονο Γερμανό για να καλύψει το κενό του Τζολάκη. Σήμερα στην Αθήνα ο πρώην goalkeeper της Νότιχαμ για να τελειώσει η μεταγραφή. Πρόταση 7 εκατομμυρίων των Ερυθρόλευκων στον Αλγερινό μέσο της Σαρλερουά, 10 εκατομμύρια ζητούν οι Βέλγοι. Με 20 συν 4 εκατομμύρια ευρώ στην Kansas City τελικά ο Αντρέ Λουίς. Λάλμα καριέρας με 33 εκατομμύρια ευρώ πιο κάτω, μεταγραφή ρεκόρ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, όντως, που υπογράφει για 5 χρόνια στην Dortmund. Δεν άλλαξε γνώμη ο 18χρονος διεθνής εξτρέμ της Genk, παρά το προσωπικό τηλεφώνημα του Ρούμπεν Αμορίμ για να τον πάρει στη Μίλαν. Αχα. Και πάει στην Dortmund και πιο κοντά στο σπίτι θα είναι. Ξάρι οχτάρι για την ένατη, λέει. Ενάτη, δεν ξέρω, για την ένατη. Επόμενη προτεραιότητα στον Παναθηναϊκό, ένατη είναι, γιατί μεταγραφή πρόκειται. Επόμενη προτεραιότητα λοιπόν στον Παναθηναϊκό, η απόκτηση μέσου με κύρια χαρακτηριστικά τον δυναμισμό και την αθλητικότητα, ανοιχτό για εξτρέμ και στόπερ εφόσον προκύψουν αποχωρήσεις. Και πιο μικρές έκταση ειδήσεις, ΠΑΟΚ, απάντηση στην Δυναμό Κιέβου για τη ρωσική σημαία. Μας αφορά μόνο το παιχνίδι στο γήπεδο, είπε. Όφι, ανακοίνωσε Αϊτόρ και Νικολάου. Ηρακλής, η μπαγκέτα στον Ίβι Λόπεθ. Ατρόμητος, στη Μπάγερνο 17χρονο στόπερ Καρανδρίκας. Άρης αφήνει υποσχέσεις στο δίδυμο Καντεβέρε Κουαμέ. Παναγιώτης Βαρούχας στη live, έτοιμη για το ντέρμπι. Έλληνες διαιτητές για τα ντέρμπι. Πόλο, γάλανο λευκογλέντη στο Σίδνεϊ για τους πλανητάρχες. Για να πάμε στην Sport Day, η οποία γράφει Μαγέρ, είπαμε, ο εκλεκτός, ο μέσος της Wolfsburg που σημειωτέων υποβιβάστηκε φέτος από την Bundesliga, προορίζεται για αντικαταστάτης του Πινέδα στην ενδεκάδα της ΑΕΚ. Είναι 28 ετών και διεθνής με την Κροατία, χωρίς ωστόσο να βρίσκεται στην αποστολή που πήγε στο παγκόσμιο κύπελο. Αναλυτικά οι λεπτομέρειες της μεταγραφής. Γερμανική εγγύηση, γράφει, ίσως και σήμερα στην Ελλάδα ο Στεφάν Ορτέγκα, καθώς αυτός θα είναι τελικά ο goalkeeper που θα διαδεχθεί τον Τζολάκη. Φεύγει λοιπόν ο Τζολάκης. Ο έμπειρος τερματοφύλακας γεννήθηκε στη Γερμανία και γαλουχήθηκε ποδοσφαιρικά στην Αρμίνια Μπίλεφελτ, ενώ την τελευταία τετραετία ήταν στην Αγγλία, στη Manchester City και την Nottingham. Mega deal στη Sporting Kansas. Στην Sporting Kansas City, ο Αντρέ Λουίς, με τους Αμερικανούς να προσφέρουν στον Ολυμπιακό ποσό που μπορεί να ξεπεράσει και τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Τιτραουή, οι Ερυθρόλευκοι κινούνται για τον Αλγερινό Άσο της Σαρλερουά, σενάριο για Ταλιάφικο. Δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός, εγώ τουλάχιστον όχι. Γραμματής και Φαρισαίοι, γράφει ο τρελός του χωριού, ό,τι και αν εννοεί. Και διεθνή, τι έκανε ο Καρέτσας που δεν διαβάζω τα γράμματα. Λοιπόν, από την γκένγκ στη Ντόρτμουντ, μήπως γράφει Γερμανός. Ο Έλληνας διεθνής, πενταετή η διάρκεια του συμβολέου με την ομάδα του Νίκο Κόβατς. Μπάσκετ, για εμάς τελείωσε, λέει, στην ΑΕΚ, original εναντίον Μάκη Αγγελόπουλου για την επικείμενη παραχώρηση της Σανέλ Αρίνα στον Ολυμπιακό. Έκανε την επιλογή σου για τα δικά σου συμφέροντα και, και θεωρούσες ότι θα πέσουμε για ύπνο. Πω, πω, πω, τραγικό. Παναθηναϊκός, στην απέξω ο Ταμπόρδα. Σε αντίθεση με την εποχή Μπενίτεθ, όπου είχε γίνει βασικός, ο Αργεντινός φαίνεται να μην αποτελεί πρώτη επιλογή του Νίστρουπ. ΠΑΟΚ επιγόντως για εξτρέμ, ο τραυματισμός του Τάχα Άλλη βγάζει τους ασπρόμαυρους στην αγορά, τα δεδομένα για Διεγίνιο, Χωσέλου και Γιαννούλη. Άρης βλέπει Ρέαμ Τσιούκ, Σούπερλινγκ, ένα ατρόμητο στην κορυφή, στην Μπάγερν, ο Καρανδρίκας, στον Όφι και με, με τη Βούλα, λέει, σύντεκνη, επίσημα στην ομάδα της Κρήτης Αϊτόρ και Νικολάου. Ηρακλής απέκτησε Ήβη Λόπεθ. Σούπερλινγκ 2, Πανιόνιος, το Μάιο χαρούμενη. Τι είπε ο Φερνάρντο στην πρώτη του συνέντευξη τύπου στη Νέα Σμύρνη. Και Πόλο, πέφτουν τα ατύχη στις 12 και 25, αναμένονται στο Ελευθέριος Βενιζέλος οι θριαμβευτές του Σίδνεϊ της Εθνικής Ομάδας Πόλο Ανδρών. Για να δούμε και το φως των σπορ. Μετάλλια στα πανιά τους, γράφει πάνω-πάνω, καθώς θριαμβευτική ήταν η παρουσία της ελληνικής ιστιοπλοείας και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τέκνο 293 και 293+, που έγινε στο Σοπότ, αυτό στη Ρουμανία, δεν είναι. Δεν είμαι σίγουρος, νομίζω όμως. 8 παρουσίες στο βάθρο για την Ελλάδα, με 3 χρυσά, 4 σημαίνια και ένα χάλκινο. Πιο κάτω έρχεται ο Ορτέγκα, ο Γερμανός goalkeeper, θα καλύψει το κενό που αφήνει ο Τζολάκης στο Νάσο. Πώς έγινε η ανατροπή και ο 33χρονος θερματοφύλακας παίρνει το χρήσμα, πιάνει άμεσα δουλειά και αποφασίζει ο Μέντι Λίμπαρ. Μπάσιμο για τη Τραουή, πρόταση 7 εκατομμυρίων ευρώ για το διεθνή Αλγερινό και όχι από τη Σαρλερουά, θα επανέλθει ο Ολυμπιακός. Πάει για δύο χάφη ομάδα του Πειραιά, πάντα στη λίστα, Φρόγλερ, Πλάνκο και Εουστάκιο. Αλλάζει και φόρ, Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ φέρνουν προτάσεις και ο Ολυμπιακός κοιτάζει τον Μαροκινό Μπενταγέμπ. Χρυσάφι από ο Λούις, το Κάνσας ο Βραζιλιάνος με 24 εκατομμύρια ευρώ. Βάζει το ταμείο του Ολυμπιακού, βάζει ο Ολυμπιακός 24 εκατομμύρια ευρώ και άνοιξε θέση για εξτρέμ. Βεσφαλός λοιπόν ο Καρέτσας με ποσό ρεκόρ πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ. Ο νεαρός διεθνής επιθετικός γίνεται παίκτης της Ντόρτμουντ, τα βρήκε σε όλα με την, και με την Γκένκ, η γερμανική ομάδα, κάνοντας υπέρβαση. Για να δούμε πιο κάτω, ένα μάτς μια σεζόν. Ο Αντριάνο Γιάκουσιτς στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της φετινής περίοδου ξεπέρασε το χρόνο συμμετοχής του σε όλη την περασμένη χρονιά στο Παναθηναϊκό. Η επανεκκίνηση του 29χρονου Κροάτη μεσοεπιθετικού υπό την καθοδήγηση του Τζέικομπ Νίστρουπ. Έφυγαν για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για τη Σάντα Μπάρμπαρα των Ηνωμένων Πολιτειών αναχώρησε χθες το πρώτο γκρουπ της Εθνικής Ομάδας Στίβου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20, το οποίο θα γίνει στο Όρεγκον από 5 έως 9 Αυγούστου και έχει φωτογραφία κάποιες κοπέλες της αποστολής της Εθνικής Ομάδας. Παραδίπλα διαβάζουμε «Υποχρεώθηκε χωρίς λόγο». Ο Ολυμπιακός δεν σκόπευε να ανοίξει λογαριασμούς με τους Ουόκαπ και Ντόρσεϊ. Οι συνθήκες όμως το επέβαλαν. Τις μεταγραφές που ήθελαν τις έκαναν στο λιμάνι. Εωρείται το όνομα του Νικολά Μπατούμ. Ο Γάλλος μετά από μια σπουδαία καριέρα στο NBA είναι πιθανό να επιστρέψει στην Ευρώπη. Μάλιστα, ενδιαφέρον αυτό. Β' Εθνική πατάει γκάζι, η νέα βελτιωμένη έκδοση της Μαρκό. Ξεκίνησε δυναμικά τη σεζόν φέροντας ισοπαλία 2-2 σε φιλικό με τον Ατρόμητο. Οι πράσινοι απαναχώρησαν για την Πτολεμαΐδα, όπου θα θέσουν βάσεις για τη διεκδίκηση της ανόδου στη Super League. Τρίτη Εθνική, νέα αρχή, λέει, ανανεωμένος σε όλα τα επίπεδα ο Ιωνικός και με τον Γιώργο Καβάση στον πάγκο, ετοιμάζεται για να συμμετάσχει στον πιο απαιτητικό όμιλο της Τρίτης Εθνικής. Δίπλα διαβάζουμε τέλος η πρεμιέρα των πρωταθλητών. Στο ρυθμό της καινούργιας σεζόν μπήκε χθες η ομάδα handball ανδρών του Ολυμπιακού, καθώς συγκεντρώθηκε για πρώτη φορά και προπονήθηκε στο ΣΕΦ. Λίγο πολύ όλες οι ομάδες, καθώς μπαίνει ο Αύγουστος, αρχίζουν τις προετοιμασίες τους. Για αυτούς οι διακοπές κατά τα φαινόμενα τελειώνουν. Όχι κατά τα φαινόμενα, τελειώνουν όντως νωρίτερα. Λοιπόν, για να δω, δεν έχουμε κάποια άλλη καλημέρα στο live, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε σιγά σιγά στο διαφημιστικό διάλειμμα. Το πρώτο της ημέρας, μην φεύγετε εσείς, θα γυρίσουμε περισσότερες εφημερίδες, αθλητικές, αλλά και την ανάγνωση των πολιτικών πρωτοσέλιδων σιγά σιγά. Για πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
0: Από το 1944 η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
9: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
10: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
11: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
12: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
13: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
4: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος, το αληθινό ραδιόφωνο.

0: στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
3: Με μια μεγάλη θερμή και ειλικρινή καλημέρα ξεκινάμε και το δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας εδώ του Εύηχου, τι λέω Θεέ μου, της πρωινής μας περιπολίας. Μια μεγάλη και ειλικρινή καλημέρα στην Ελένη που έστειλε μήνυμα, στο Γιώργο που έστειλε την καλημέρα του και φυσικά σε όλους εσάς που ακούτε χωρίς να έχετε τη δυνατότητα, πιθανότητα ή και τη διάθεση ακόμα να στείλετε ένα μήνυμα. Είμαι ο Χάρης Κανταρίδης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10, ήδη από τις 7 το πρωί, καθώς σήμερα ο Γιάννης Βαβαλικούδης αδυνατή να παραστεί στην εκπομπή, θα τον έχουμε αύριο. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει και τρέχει αυτή η πολύ σημαντική προσφορά του Βάνη του Κασαπιάν από τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης της επιχείρησης του, η οποία δραστηριοποιείται στην πόλη από το 1924, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, εδώ και τρεις γενιές και πάει για τέταρτη, και προσφέρει σε όποιον από όλους μας εμφανιστεί στο κατάστημα για αγορά και έτσι εξτομίσει, προφέρει αυτόν τον μαγικό αριθμό 1924. Λέγοντας λοιπόν αυτόν τον αριθμό, κερδίζει 24% έκπτωση στο σύνολο των αγορών του. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και αξιόλογο και καλά θα κάνουμε να το τιμήσουμε. Τώρα να προχωρήσουμε, να πούμε ότι μαζί μας είναι πάντα η Fit Car Rental για ενοικιάσεις καλοσυντηρημένων, δυναμικών, έτσι καθαρών, αξιοπρεπών αυτοκινήτων στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη, και όλα αυτά τα καταφέρνει ακόμα καλύτερα καθώς διαθέτει συνεργείο αυτοκινήτων, το οποίο φυσικά μπορεί να επιμεληθεί και των δικών μας τεχνικών θεμάτων και βλαβών ή του σέρβις μας. Να πούμε ότι το τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού είναι το 25520 28525. Στην παρέα μας είναι πάντα τα Άνθη Φυτά Μπελιάς για γάμους, βαπτίσεις, για κάθε είδους τελετές και για κάθε ατομική ή συλλογικότερη εκδήλωση αγάπης και στολισμό, στην Ορεστιάδα, στη Βασιλιάς Κωνσταντίνου 63 και στο Διδημότυχο απέναντι από το νοσοκομείο στην 25η Μαΐου. Παρέα μας έχουμε πάντα το Καφέ Μπαρ Παντρών, το οποίο δραστηριοποιείται απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης, στην Πρόκου 1, στην άκρη του πεζοδρόμου, και φυσικά είναι κοντά μας τουλάχιστον 20 ώρες το 24ωρο, λίγο κλείουν οι άνθρωποι να καθαρίσουν, προσφέροντάς μας ένα σωρό υπηρεσίες. Πηγαίνοντας εκεί θα καταλάβετε και θα μας θυμηθείτε. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι πάντα μαζί είναι το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, το οποίο έχει και αυτό δύο σημεία εξυπηρέτησης πελατών. Είναι στην Αναγεννήσεως 153, εδώ την πόλη της Νέας Ορεστιάδας, δίπλα στην πιάτσα του Ταξί, και στο Διδημότυχο στην Ορφέως 21. Να Να συνεχίσουμε εμείς την ανάγνωση των αθλητικών πρωτοσέλιδων, καθώς παίρνει σειρά ο κόκκινος πρωταθλητής, ο οποίος πάνω αριστερά γράφει Τάντιτς, η νούμερο ένα απειλή για το θρύλο, σημαντική ενίσχυση για την Αϊμέγγεν. Και πιο κάτω, τώρα ασχολούμαστε δηλαδή και με το τι πήραν οι αντίπαλοι μας, έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Φέρνει σφαίρα, γράφει παρακάτω. Παιχνίδι υπομονής για Νταβιντασβίλη. Θέλει να δώσει καντσελέρι Λάτσιο. Ρωσικά σενάρια για το Σολάρι. Φήμες για Ταλιάφικο. Πλησιάζουν σε συμφωνία για Ορτέγκα, Ολυμπιακός και Ρίβερ. Προτάθηκε ο αλμυρός Μπουένο της Γουλφς. Τανάλια λέει, πώς έγινε ανατροπή με Ορτέγκα. Τανάλια στα δοκάρια. Έτοιμος ο Γερμανός goalkeeper να υπογράψει στο θρύλο. Τι συνέβη με Γουλφς και ΕΣΑ, πόσο ο Ολυμπιακός επέστρεψε για τον πρώην goalkeeper της Manchester City, η εκπληκτική ικανότητά του με τα πόδια, το στοιχείο που τρελαίνει τον Μέντι. Μόλις πέσουν οι υπογραφές, φεύγει ο Τζολάκης για τη Χαλ. Επαναφέρουν Μπενταγέμπ για την επίθεση, ο Μαροκινός φορ που βαδίζει στα χνάρια του LKB και LRB. Από σήμερα τα εισιτήρια για Αϊμέγγεν, και γράφει εδώ δίπλα, πάνω από 7 εκατομμύρια για Τιραουί. Οι απαιτήσεις της Αρλερουά για τον Αλγερινό μέσο, παρακολουθεί στενά ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι γραμμένο κάθετα στην εφημερίδα, έτσι για να μπορείς να ξαπλώσεις για να το διαβάσεις. Λοιπόν, μπάσκετ, έχει σημαδέψει forward από το NBA ο Μπαρτζόκας, μας πληροφορεί η εφημερίδα, και πιθανό να αναφέρεται στον Γάλλο που φάνηκε σε άλλη εφημερίδα, γράφηκε σε άλλη εφημερίδα ότι θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός. Πάμε τώρα στην ώρα το σπορ, σκληρή ανακοίνωση της Original 21 κατά Μάκη Αγγελόπουλου για την συμφωνία παραχώρησης της Ανέλ Αρίνα στον Ολυμπιακό. Στην ΑΕΚ βρήκα μια ομάδα με χαρακτήρα νικητή, έχω ήδη προσαρμοστεί, λέει ο Καϊρίνεν. Βόμβα με Μαγέρ, τον 28χρονο διεθνή Κροάτι παικταρά της Βόλσμπουργκ, κλείνει η ΑΕΚ για χαφ, με το Μάριο Ηλιόπουλο να σκάει 6 εκατομμύρια ευρώ. Η μεταγραφή του καλοκαιριού είναι κεντρινόμαυρη, λέει η εφημερίδα. Για να πάμε παρακάτω και να βρούμε τη Sport Time. Willkommen γράφει, δείχνοντας τον Καρέτσα. Ο άλλος πρέπει να είναι αυτός ο τερματοφύλακας που λέμε, καθώς και ο Κροάτης. Ναι, Μαγέρ, αυτός πρέπει. Αυτούς τους τρεις έχει η εφημερίδα, ουσιαστικά ένα καλό τους, ας το πούμε έτσι. Πάμε να δούμε αν έχει σήμερα Μέτρο Σπορ, και ναι, έχει και σήμερα Μέτρο Σπορ. Όσκαρ παραλογισμού γράφει στο έκτρωμα της ΕΠΟ, τα φόπλακα αποτελεί για την τρίτη εθνική, απόφαση να συμμετέχουν ομάδες Β της Super Link 1 και μάλιστα να ανεβαίνουν και στη Super Link 2. Δεν ρωτήθηκαν ούτε οι ενώσεις, ούτε τα σωματεία, ούτε οι παίκτες, ο ΨΑΤ δηλαδή. Πλήττεται βάναυσα η ισοτιμία και δημιουργούνται συνθήκες αλλίωσης αποτελεσμάτων. Απορίας άξιων πως δεν απέσυρε ακόμη η ΕΠΟ του Μάκη Γκεγκάτση αυτή την καταστροφική έμπνευση. Πιο κάτω, go, thank you, σε δύο δόσεις ολίγων λεπτών εξαφανίστηκαν τα 6.000 διαρκείας σε ένα γήπεδο χωρητικότητας 8.500, λέει. Όντως είναι μικρό το παλατάκι για έναν μεγάλο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Στο τέλος της σεζόν θα αποτελεί αυτονόητη ανάγκη η κατασκευή ενός νέου κλειστού με χωρητικότητα τουλάχιστον 20.000 θέσεων, εν όψη και της από τώρα βέβαιης συμμετοχής του ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα. Θέλει να έρθει ήδη πανέτοιμος, θα δίνει όλα σε ατομικές προπονήσεις ο Τσεντί Οσμάν και το δείχνει. Προς συμφωνία για το παλατάκι μετά από συνάντηση εκπροσώπων ΚΑΕ και αθλητικού συλλόγου. Γαλάζιος ο Ίβι Λόπεθ, ο 32χρονος Ισπανός μέσο επιθετικός με γεμάτο και αξιόλογο βιογραφικό, υπέγραψε για μια σεζόν και ανακοινώθηκε επίσημα από τον Ηρακλή. Στον Άρη το παίρνουν φέτος αλλιώς. Αποφασίσαμε ότι αυτή η χρονιά πρέπει να είναι διαφορετική, δηλώνει ο Καντεβέρε και φανερώνει την οτροπία που καλλιεργείται στα αποδυτήρια του Άρη. Αδιάλακτοι, οι Γερμανοί πρέπει να αλλάξουν στάση για να υλοποιηθεί η επιθυμία του Γιαννούλη να επανέλθει στον ΠΑΟΚ. Μάτος στους παίκτες, κανένας εφησυχασμός, μπείτε με απόλυτη συγκέντρωση στη ρεβάνς.

Αυτά λοιπόν ήταν τα αθλητικά πρωτοσέλιδα, τα πρωτοσέλιδα του αθλητικού τύπου στην Ελλάδα. Και είναι ώρα να γυρίσουμε το διακόπτη και να πάμε στα πολιτικά πρωτοσέλιδα που είναι πολύ περισσότερα και εντάξει, πιο σοβαρά, περισσότερο ενδιαφέρον. Τώρα βέβαια εντάξει, το πιο σοβαρά είναι πολύ σχετικό γιατί κάποια δημοσιεύματα δεν θα το έλεγα ότι έχουν την δέουσα σοβαρότητα, αυτή τουλάχιστον που θα έπρεπε να κουβαλάνε οι εφημερίδες και οι γράφοντές τους, αλλά παρόλα αυτά μέσα στο όλο οικοδόμημα της ενημέρωσης είναι λίγα, δεν είναι πολλά. Ας αρχίσουμε από την Δημοκρατία. Πάντα δίπλα στο λογότυπο Μανώλης Κοτάκης. Ενιαία η δικαιοσύνη, αναρωτιέται. Αναρωτιέται. Ζωή χαρισάμενη πιο κάτω. Πήγε όπερα στην Αυστρία με δικά μας λεφτά το πρωθυπουργικό ζεύγος, θεσμικό άλοθη, η συνάντηση με τον καγκελάριο της χώρας. Και δεν ξέρω κατά πόσο είναι βέβαιο αυτό που γράφει, δηλαδή γιατί πρέπει ο πρωθυπουργός και η σύζυγός του να πηγαίνουν με δικά μας λεφτά σε ένα θέατρο ή να πίνουν ένα ποτό με δικά μας λεφτά. Αυτό είναι, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό ισχύει. Τώρα πιο κάτω, πάνω από 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ τα χρέη Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Αυτά είναι βιώσιμα άραγε. Πώς επιτρέπεται να λειτουργούν αυτά τα κόμματα? Ψεύδονται Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης ότι εξυπηρετούν τις ρυθμίσεις. 2 μέτρα και 2 σταθμά σε βάρος των πολιτών. Σπίτια στα φαντς, κατά σχέσεις λογαριασμών για μικροοφυλές και πληστηριασμοί χωρίς τέλος. Ουδής έχει τιμωρηθεί χάρη στο ακαταδίωκτο σε τραπεζικά και κομματικά στελέχη. Η αλήθεια είναι ότι τα δύο αυτά κόμματα χρωστάνε πάρα μα πάρα πολλά λεφτά και από ό,τι βλέπω ανεβαίνουν, ακολουθούν δηλαδή λίγο την δομή του ελληνικού χρέους, και αν δεν λες ότι στην Ελλάδα π.χ. μπορεί να ανέβει και η παραγωγικότητα και να μπορούν να εξυπηρετηθούν τα δάνεια προς τους δανειστές του εξωτερικού, γι' αυτό και να χαρακτηρίζεται βιώσιμο. Λέμε τώρα έτσι, μπορεί. Στα κόμματα τι είδους παραγωγικότητα κάνουν έτσι ώστε να ανέβει κανείς πράξεις τους και να μπορεί να είναι εξυπηρετούμενα τα χρέη? Δεν το γνωρίζω. Ο μόνος φυσιολογικός τρόπος είναι οι συνδρομές των μελών, δηλαδή αν απέκτησαν περισσότερα μέλη. Γεγονός που δεν το βλέπω στη σημερινή εποχή και πολύ εφικτό. Σαν ανέκδοτα ακούγεται περισσότερο παρά σαν πραγματικότητα. Πάμε πιο κάτω, στις πλάτες των καταναλωτών. Παίζουν την κολοκυθιά για το πλαφόν στα πάγια της ενέργειας ο Υπουργός Παπασταύρου και η Ρυθμιστική Αρχή. Έγκυρες πηγές απέκλεισαν την ΚΕΔΕ από την ακρόαση για την ιδιωτικοποίηση του νερού, γράφει η εφημερίδα, και από τη δεξιά στήλη καταπέλτησε ο καθηγητής Ιωαννίδης. Οι πλέον άχρηστοι έχουν καταλάβει την κάθε κορυφή στην Ελλάδα και σε αναγκάζουν να συμβιβαστείς με αυτό. Κύριε καθηγητά, κύριε Ιωαννίδη, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα, υπάρχουν εκλογές, πείστε τον κόσμο ότι είστε αξιότερος, κατεβείτε, πάρτε την ψήφο και μην πιστεύετε σε κέντρα και παράκέντρα που σταματάνε τους πάντες και κάνουν και δείχνουν. Αμετροεπής, ο Παύλος Μαρινάκης βαριέται να απαντήσει για τα σπιτάκια ανακύκλωσης, αλλά αντάλλον και για τους Patriot. Πιο κάτω ξέφυγε εντελώς ο Άδωνης Γεωργιάδης. Διόρισε την κολλητή του Παγώνη στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Βλέπει παντού εχθρούς και ψεύδεται πάλι για την Οβάρτης. Νέα στοιχεία σοκ. Συνεχίζεται η κατάρρευση των γεννήσεων. Αττική, Στερεά Ελλάδα και Ιόνιο. Οι περιφέρειες που πρωταγωνιστούν αρνητικά. Σόπα. Μετά την Κάφα, θερμό επεισόδιο Τασούλα Καραμαλή. Η καινή καρέκλα στο Προεδρικό άναψε φωτιές μεταξύ τους. Να καλημερίσουμε και τον Γιώργο από τη Λέμεσο, εκεί από το κέντρο της πόλης που μας ακούει. Αγαπάμε την Μεγαλόνισο, το λέμε. Και να πάμε στον Ελεύθερο Τύπο για να συνεχίσουμε την ανάγνωση των εφημερίδων. Εδώ είναι η μεγάλη είδηση, που τις συνηθισμένες δηλαδή, γύρισε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις ο Ελεύθερος Τύπος. 3.312 προσλήψεις μονίμων και εποχικών.
3.312 όλοι οι διαγωνισμοί σε Υπουργεία, Δήμους, Περιφέρειες, Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό, Λιμενικό, Πανεπιστήμιο, Οργανισμούς ή κατανομή θέσεων, αναφορέα και ειδικότητα ή προθεσμίες για αιτήσεις και μόνιμοι διορισμοί, έρχεται η προκήρυξη για 3.265 θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Χαρά λοιπόν σε όλους τους Έλληνες που δεν θα αναγκαστούν να φύγουν στο εξωτερικό, αφού ο Ελεύθερος Τύπος προσφέρει αυτές τις θέσεις. Δεν ξέρω αν στην πραγματικότητα γίνονται ποτέ και πότε γίνονται πραγματικότητα, γιατί βλέπουμε αυτές τις ειδήσεις να ανεβαίνουν όταν υπάρχει πληροφορία ότι θα προκηρυχθούν, να ανεβαίνουν ξανά όταν προκηρύσσονται, να ανεβαίνουν ξανά όταν ολοκληρώνονται οι ημερομηνίες των διαγωνισμών, να ανακοινώνονται όταν βγαίνουν τα πρώτα αποτελέσματα, να ξανανακοινώνονται όταν βγαίνουν τα οριστικά και στο τέλος όταν γίνονται και οι προσλήψεις. Οπότε μία είδηση παίζει η ίδια 6-7 φορές σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα και νομίζεις ότι προσελήφθησε στο δημόσιο η μισή Ελλάδα. Αναθεώρηση, λέει, όχι από την οπισθοδρομική κομπανία της αντιπολίτευσης, βρέσκει η εφημερίδα. Λοιπόν, ξεσηκωμός κατά του υπερτουρισμού στη Μαγιόρκα, εκτείναξη τιμών, κινήτων και περιβαλλοντική επιβάρυνση στο ισπανικό νησί των 900.000 κατοίκων που δέχεται ετησίως 19 εκατομμύρια τουρίστες και οι άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους και η αστυνομία χρησιμοποίησε πλαστικές σφαίρες για να τους διαλύσει και είχαμε τραυματισμούς και μην νομίζετε ότι επειδή είναι πλαστικές σφαίρες ή επειδή δύσκολα σκοτώνουν, δεν μπορούν να το κάνουν κιόλας και σίγουρα μπορούν να τραυματίσουν αρκετά. Έτοιμα έκδοσης από την Ελλάδα, συνελήφθη ο Έντικ, αρχηγός της μαφίας των τσιγάρων στο Ντουμπάι. Τα SMS που, του κυκλώματος, λέει, στα Χανιά, φρόντισε να τακτοποιηθούν τώρα τα δύο MOV, ζητούσε ο ιατροδικαστής. Λέει τα δύο MOV, υπάρχουν ακόμα MOV. Τώρα, οι 6 βελτιώσεις, άδεια για επίδομα μητρότητας για όλες τις γυναίκες, μήνυμα Μητσοτάκη πιο κάτω για παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην αγορά ενέργειας, συναντήθηκε με τον Αυστριακό Καγκελάριο στη Βιέννη, στοιχεία πρώτου εξαμήνου σε τραχιά υπερπλεονάσματος και φέτος ο προϋπολογισμός, χαρά σε Ευαγγέλια, όλοι γελάμε, χαιρόμαστε στο δρόμο, μπορούμε να πάρουμε ας πούμε 10 λεπτά στη βενζίνη, στο πετρέλαιο, έκπτωση από το 1 ευρώ που ανέβηκε. Γράφει τώρα πιο κάτω ο Δόκτωρ Αθανάσιος Δρούγκος, ουκρανικές επιθέσεις ακόμα και πιο βαθιά σε ρωσικό έδαφος. Και να πάμε στα νέα, νομίζω ότι θα τα προλάβουμε, ναι. Αναθεώρηση του συντάγματος, να βάγισε με το καλημέρα, λέει, καμία διάταξη δεν πέρασε τον πύχη των 180 ψήφων και ένα παρόν από την Ντόρα. Όντως η κυρία Μπακογιάννη στο θέμα της Προεδρίας της Δημοκρατίας ψήφισε παρούσα, ξέρω εγώ, παρόν. Ακίνητα, κύμα μεταβιβάσεων. Γιατί συνεχίζεται η έκρηξη στις γονικές παροχές με αύξηση 25% σε σχέση με πέρυσι. Ξεπέρασαν τις 70.000 ενώ πάνω από 46.000 είναι οι δηλώσεις φόρου δωρεών. Περισσότερες από 160.000 οι δηλώσεις κληρονομιών το τελευταίο εξάμηνο, με φόρους που αγγίζουν τα 150 εκατομμύρια. Σε ποιες περιοχές έγιναν ακριβότερες ή ακριβότερες αγοροπολισίες, ποιος ο ρόλος του σπίτι μου 2. Πιο κάτω, δύο εικόνες ανησυχητικότατες. Η μία είναι καθώς και η πυρκαγιά και η άλλη είναι αφού πέρασε η πυρκαγιά. Στάχτες, 4 εκατομμύρια στρέμματα σε Γαλλία και Ισπανία. Ο πιο καταστροφικός Ιούλιος όλων των εποχών. Και πιο δίπλα, Κυπριακό, τι περιλαμβάνει το σχέδιο πλαίσιο Plus, στη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες, τι συζητά και με ποιους. Από τη δεξιά στήλη της εφημερίδας, στους γιατρούς, λέει, ο Υπουργός Υγείας θα διορίζει διοικήσεις, πώς ο Άδωνης Γεωργιάδης βρήκε αφορμή για να επιβάλλει τις επιλογές του. Μικροπολιτικός, Τραμπ, κανείς δεν θα μου πει τι θα πουλάμε. Μια έμεση αναφορά για τα F-35 και την Τουρκία. Διαβουλεύσεις γιατί ο Νετανιάχου πάει στην Ουάσιγκτον. Υπερήρωες, ποιος θα είναι τελικά ο νέος Black Panther. Δεν ξέρουμε, εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω. Απόφαση, πιο πολλές γυναίκες θα καλύπτονται από την άδεια μητρότητας. Και τέλος σινεμά, πώς ο James Bond έκοψε το Νταλή.

Λοιπόν, για να πάμε γρήγορα γρήγορα και στο μακελιό. Ναι, θα το προλάβουμε και αυτό. Έντικ, Ντουμπάι, σύλληψη, επιβεβαίωση του ρεπορτάζ μας, γράφει. Και ελληνορωσικός πόλεμος για το Βαρόνο του

0: και για όποιο άλλο έχεις πρόσβαση και αφορά απάτη πολλών εκατομμυρίων που αφορά το Δήμαρχο Τάδε. Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων. Νέα SMS σοκ για τους παραδημοσιογράφους του υπονόμου. Βαριά κακουργήματα, γράφει η εφημερίδα. Και 50.000 ευρώ μεροκάματο από τη μαφία για να εκβιάζουν τους στόχους. Σκληρά δημοσιεύματα της Ομογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κούλιτς και Ανιψιός στο ειδικό δικαστήριο. Μητροπολίτες Νέας Ιωνίας και Φιλαδέλφειας Γαβριήλ, το διπλό παιχνίδι με τους πολιτικούς για να γίνει αρχιεπίσκοπος. Αυτά τα πολύ όμορφα είχε να πει η εφημερίδα και να πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Καθυστερήσαμε και μισό λεπτό και ξαναγυρίζουμε.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή. Το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
6: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
7: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
6: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες, η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
9: Σύγχρονο,
10: πολυδύναμο,
9: μοντέρνο,
10: ευέλικτο.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
9: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
10: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
9: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
10: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή.

0: Ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
1: Τσιμισκή 18 έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
0: Σύγχρονο κέντρο ξένων γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
2: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Όταν ένα σταθμό δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
4: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη, μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 285025 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Να είμαστε, να είμαστε, να είμαστε και πάλι πίσω για τη δεύτερη ώρα της πρωινής περιπολίας και τους 97,1 στα FM από που μπορείτε να μας ακούτε αν ζείτε ή διέρχεστε του βορείου και κεντρικού τμήματος του νομού Εύρου, τους 95,3 για την αντίστοιχη κατάσταση στο νότιο τμήμα, στο νησί μας, στη Σαμοθράκη, στην Αλεξανδρούπολη, στην υπόλοιπη Θράκη. RadioEvros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο, αλλά και μέσω του διαδικτύου, μέσω του Facebook, η ζωντανή μας μετάδοση, το live streaming στο οποίο επικοινωνούμε και μαζί σας. Ορίστε, μια καλημέρα μας έστειλε η Σταυρούλα, καλημέρα Σταυρούλα, και μπορούμε να πούμε ότι ήρθε η ώρα να συνεχίσουμε την ανάγνωση των πολιτικών πρωτοσέλιδων, αφού όμως πρώτα σας ενημερώσουμε για τους φίλους μας που συμπορεύονται εδώ μαζί μας σε αυτή την πρωινή ενημερωτική διαδρομή. Είναι τα Άνθη Φυτά Μπελιάς, για γάμους, βαπτίσεις, τελετές και κάθε ατομική ή ομαδική εκδήλωση αγάπης σε Οριστιάδα και Διδημότυχο. Είναι η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο αυτοκινήτων στην Καλλιπόλεως 73 με Λουχαγού Διαμάντη γωνία, εδώ στην πόλη της Νέας Οριστιάδας. Είναι το Καφέ Μπαρ Παντρών απέναντι από την κεντρική πλατεία στην Πρόκου 1 που μας περιμένει τουλάχιστον 20 ώρες το 24ωρο προκειμένου να μας εξυπηρετήσει και να μας δροσίσει, να μας διασκεδάσει. Φυσικά μαζί μας είναι το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής Οριστιάδα, Αναγεννήσεως 153 και Διδημότυχο Ορφέως 21. Και τέλος τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης, Κασαπιάν, του βάνι του Κασαπιάν από το 1924, ένας αριθμός μάλιστα που αν τον μπείτε όταν πάτε στο κατάστημα θα κερδίσετε έκπτωση 24%. Και για να πάμε στην εστία, να συνεχίσουμε την ανάγνωση των πολιτικών πρωτοσέλιδων. Ενόχλησης Μαξίμου γράφει για Φλωρίδη Τριαντόπουλου. Προσωπική άποψη του Υπουργού Δικαιοσύνης ότι καλώς έγιναν ενέργειες στον τόπο του δυστυχήματος. Γκάφα Μαρινάκη μίλησε για τεκμήριο αθωότητας Τριαντόπουλου πριν παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο. Δυσαρέσκεια για το κάρφωμα στον Πρωθυπουργό που ανοίγει ζήτημα ηθικής αυτουργίας. Μέρος λοιπόν της υπερασπιστικής γραμμής του Υφυπουργού, η εντολή Πρωθυπουργού για το μπάζωμα, γράφει η εφημερίδα πάντα, η εστία. Η στήλη αξίζει να διαβάσετε: επικίνδυνη διασταύρωση των πολέμων σε Ουκρανία και Ιράν, η επίθεση του Κιέβου στην Κασπία και η απειλή της Τεχεράνης. Το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη τίτλοφορείται, όπως είδαμε και στη Δημοκρατία, «Ενιαία η δικαιοσύνη», αναρωτιέται δηλαδή. Και δίπλα διαβάζουμε: «Ντόναλντ Τραμπ, θα πουλήσω τα F-35 σε όποιον θέλω». Είναι αυτό που λέει, θα πουλήσω σε όποιον θέλω να πουλήσω. Σε μια πρωτοφανή επίδειξη αλαζονίας, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα πουλήσει τα αμερικανικά μακετικά F-35 στην Τουρκία, αγνοώντας τις έντονες ενστάσεις του Ισραήλ και του Κογκρέσου. Με το γνωστό του ύφος, ο Τραμπ εξήρε την Τουρκία και προσωπικό στον ομόλογο του Ταγίπ Ερντογάν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θέλει να τον ανταμείψει με το δώρο των F-35, που δεν είναι δώρο, έτσι θα τα αγοράσουν οι άνθρωποι. Απλά δεν το βλέπουμε εφικτό. Ακόμα λειτουργούν οι δημοκρατικές δομές των Ηνωμένων Πολιτειών, οπότε και Τραμπ να είσαι, δύσκολα το παρακάμπτεις χωρίς να γίνεις Χίτλερ. Παράθυρο για ιδιώτη στην αξιοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, βλέπει η εφημερίδα, και κυβίστηση Τσίπρα για τα ιδιωτικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Κάνοντας στροφή, λέει, 180 μοιρών σε σχέση προς την τοποθέτηση Τσίπρα υπέρ των ιδιωτικών ΑΕΗ, ο τομέας παιδείας της Ελλάς εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου, κατηγορώντας τον για σκόπιμη διαστρέβλωση των θέσεων της παρατάξεως αναφορικά με το ζήτημα αυτό. Πιο δίπλα, με 160 θετικές ψήφους, ενεκρίθη η αναθεώρηση του συντάγματος, και εδώ βλέπουμε μια διαφορετική οπτική από τις εφημερίδες, τις φιλοκυβερνητικές, οι οποίες ήθελαν τις 180 ψήφους ενώ η έγκριση είναι με 151 και πάνω, είναι η έγκριση σε πρώτη φάση της προαναθεωρητικής διαδικασίας. Θα επανέλθει το Σεπτέμβριο η διαδικασία και εφόσον περάσει και από εκεί με 151 ψήφους, θα χρειαστεί στην επόμενη Βουλή, αυτή που θα προκύψει μετά τις εκλογές, θα χρειαστούν οι 180, η ευρύτερη πλειοψηφία, ας πούμε, και σύμπνοια. Αμετάβλητα τα επιτόκια του ευρώ, λέει το άρθρο του Κώστα Κόλμερ, και το άρθρο της ημέρας του Δημήτρη Καπράνου γράφει «Το σύνδρομο το Ρεμολίνος και η ανάπτυξη». Αντιγράφω, λέει, από το ρεπορτάζ. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν το απόγευμα της Κυριακής στη Μαγιόρκα. Είναι αυτή η διαδήλωση που κατεστάλλει, είπαμε έτσι, βιαίως για τον υπερτουρισμό και την προστασία από τον υπερτουρισμό στο νησί. Και για να δούμε τώρα αν και πότε θα μπορέσουμε να πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι Εσπρέσο, γιατί βλέπω μια δυσκολία εδώ στο διαδίκτυο, κάτι που δεν με χαροποιεί καθόλου. Μάλιστα, για να προσπαθήσω να βρω το πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο από κάπου αλλού, γιατί δυστυχώς έχουμε τέτοιο είδους ζητήματα. Κάνω την προσπάθειά μου, για να το δούμε. Ναι, λοιπόν, το βρήκα από άλλο site και για να δούμε τι γράφει. Σεξι ατύχημα για τη νέα Πάμελα του Baywatch, λέει. Σεξι ατύχημα. Κάλυψε το ποσό που χρειαζόταν ο μικρός Γιωργάκης για σωτηρία. Επέμβαση που του δίνει ελπίδα. Δώρα ζωής από τον Οικονομόπουλο, λέει. Η αποκάλυψη του κουμπάρου του Τζίμι Σταθοκοστόπουλου στην Εσπρέσο για τη σπουδαία μάχη του τραγουδιστή κατά της λειψιδρίας στην Αφρική. Έγκλημα στη Σύρο, φωτογραφία ντοκουμέντο. Οι απέλπιδες προσπάθειες να επαναφέρουν τη διασώστρια με κάρπα. Σκάνε βόμβες στην TV. Δημοσιογράφοι παρουσιαστές και παρουσιαστές, λέει, αλλάζουν στέγη έπειτα από πολλά χρόνια. Σε ό,τι αφορά το σεξι ατύχημα στη νέα Πάμελα του Baywatch, είναι ότι άνοιξε τον ντεκολτέ της λιγάκι και φάνηκε περισσότερο το στήθος της. Μην φανταστείτε ότι ήταν και τίποτα τρομερό. Λοιπόν, για να μην σας, να μην έχετε την απορία, όχι τίποτα άλλο. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Νομοσχέδιο για την διαχείριση του νερού. Διαβούλευση, λέει, ερήμην των αρμοδίων. Αυτό που διαβάσαμε και αλλού. Κοινοβουλευτικό φήμωτρο από την κυβέρνηση σε άμεσα εμπλεκόμενους φορείς. Γιγαντώνονται οι εισηγμένες σε ΙΔΑΠ και ΙΑΘ που απορροφούν δημοτικές υπηρεσίες. Ανοίγουν το δρόμο σε business με το νερό. Πράσινο φως σε επενδύσεις real estate και σε 6.500 φθήνοντες οικισμούς. Φανταστείτε τώρα. Συνταγματική αναθεώρηση πλήρως. Απομονωμένη η Νέα Δημοκρατία. Καμία συνένεση από την αντιπολίτευση. Στην επόμενη Βουλή χρειάζονται 180 βουλευτές, αυτό που σας έλεγα, για να προωθηθεί οποιαδήποτε αλλαγή. Εξαμήλεια Κορινθίας, φωνική έκρηξη, επικίνδυνες συνθήκες πίσω από το θάνατο του 25χρονου Σέργο Στάσιο. Τώρα εδώ λίγο τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Χθες το βράδυ διάβαζα 67χρονος ότι είναι αυτός που χάσει τη ζωή του στα εξαμήλια. Όπως και να έχει το θέμα, είναι ένας άνθρωπος. Αλλά πάντα όσο νεαρότερο είναι το άτομο, τόσο πιο έντονο είναι το αίσθημα της λύπης, γιατί λες δεν πρόλαβε να ζήσει τίποτα στη ζωή του. Νομοσχέδιο αποσταθεροποίησης του ελληνικού σινεμά. Βλέπουμε πιο κάτω. Και δίπλα τώρα στην δεξιά στήλη, γενικό κρατικό νίκαια, σοβαρές ελλείψεις, ασθενείς σε κίνδυνο. Στο φακό της εφημερίδας των συντακτών. Γαλλία, Ισπανία, φωτιές και στο πολιτικό στρατόπεδο. Ετοιμοπόλεμος, αλλά όχι αρκετός ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 75 χρόνια σύμβαση της Γενέβης, αναγκαία όσο ποτέ. Περισσότερες από 75 προσωπικότητες παγκοσμίως δίνουν υπόσχεση προστασίας των προσφύγων. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ο Άδωνης Παγώνη τη Δημοκρατία, διόρισε τη Ματίνα Παγώνη, πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Ιδιωτική εκπαίδευση, μάστιγα θερινών απολύσεων έμπειρων καθηγητών και εθνική πόλο υπερέχει το εμείς. Να κάτι που δεν το έχουμε μάθει περισσότερο όσο θα έπρεπε τέλος πάντων στην Ελλάδα και στη λειτουργία μας, γιατί μπορεί ατομικά να κάνουμε πάρα πολύ καλά πράγματα καμιά φορά, αλλά ομαδικά καταφέρνουμε ο ένας να βγάζει το μάτι του άλλου. Πάμε στην καθημερινή. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γιατί εκτοξεύτηκαν τα κρούσματα ηλαράς. Τώρα θέλει σκέψη αυτό. Δηλαδή θέλει έρευνα αυτό. Όταν έρχονται και τοποθετούνται κορυφαίοι υπουργοί, σαν τον Κένετι που είναι υπουργός υγείας, κατά του εμβολιασμού, το βλέπει με σκεπτικισμό, λέει το να λέει τ' άλλο, θα εκτοξεύονται τα κρούσματα διαφόρων ασθενειών. Για πράγματα που έχουν επιβεβαιωθεί ότι έχουν θετική επίδραση στον άνθρωπο εδώ και δεκαετίες. Τα εμβόλια δηλαδή που έχουν εξαλείψει ασθένειες, κοντεύουν να εξαλείψουν πολύ περισσότερες. Εν τούτης έχουμε αυτό το αντιεμβολιαστικό μένος σε μια μερίδα ανθρώπων των Ηνωμένων Πολιτειών και δυστυχώς μια μεγάλη μερίδα των κυβερνώντων. Τώρα, υπάρχει ένα αφιέρωμα «Μεγάλες μάχες του ελληνισμού», η μάχη του Πέτα στις 4 Ιουλίου του 1822 και παραδίπλα «Μάχη με τις φλόγες», Πύρινος Εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία. Όντως οι άνθρωποι εκεί τραβάνε πολλά, ξέρουμε εμείς από φωτιές εδώ στην Ελλάδα, ζήσαμε κατά κόρον φωτιές τα τελευταία χρόνια και με πολλά θύματα. Δυστυχώς συμβαίνει πλέον και σε άλλες χώρες της πιο βόρειας Ευρώπης. Εντάξει, δεν τη λες βόρεια την Ισπανία, αλλά τέλος πάντων είναι πιο ψηλά γεωγραφικά από ότι η Ελλάδα, γιατί υπάρχει μια τάση, το κλίμα. Χθες σε μια ιδιωτική συζήτηση μου λέγανε ότι δεν θυμούντουσαν στη Βουλγαρία να έχουν φωτιές, κάτι που τώρα τελευταία έχει αρχίσει και γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτό και στη γείτονα χώρα. Αλλάζει το κλίμα. Ένα θύμα ακόμα σε χώρο εργασίας πιο κάτω. Ο ιδιοκτήτης της μονάδας παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορυθίας, ο επιβλέπων της λειτουργίας της και ο τεχνικός ασφαλείας συνελήφθησαν χθες στο πλαίσιο του αυτοφόρου για τη φωνική έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργάτη. Ορίστε εδώ, είναι 67χρονος. Μάλλον αυτό έγινε όταν εξακριβώθηκαν τα στοιχεία του. Τη στιγμή της έκρηξης το θύμα φέρεται να εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε σωλήνα παροχής υγραερίου που διερευνάται για το ενδεχόμενο διαρροής. Είναι αυτά τα απίστευτα ελληνικά πράγματα, τα μέτρα ασφαλείας είναι απλά για να τα λέμε. Λιγότερα καύσιμα, λιγότερα κρατικά έσοδα. Η παρενέργεια στα ταμεία από τη μείωση της κατανάλωσης, την αρχική τόνωση των κρατικών εσόδων από την αύξηση των τιμών στα καύσιμα, διαδέχτηκε η μείωση της κατανάλωσης με παρενέργεια στις επιδόσεις του προϋπολογισμού, όπως προέκυψε από τις εισπράξεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης το πρώτο εξάμηνο. Από την 1η Αυγούστου τίθεται σε ισχύ η επιδότηση 10 λεπτών στο λίτρο αναλύτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ελπίδα η προσωρινή παύση των εχθροπραξιών να οδηγήσει σε μια πιο μόνιμη εκτόνωση της κρίσης. Και εδώ πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή, από την ώρα δηλαδή που πέφτουν τα έσοδα του κράτους, γιατί γι' αυτό διατηρούντουσαν ψηλοί οι φόροι, θα μπορούσαν να μειωθούν κατά τη οι φόροι, ούτως ώστε να ξανανεύει η κατανάλωση καυσίμων, μήπως και ξαναπροσεγγίσει και τους στόχους της ο προϋπολογισμός, τους στόχους του. Ο Τραμπ επιμένει για τα F-35. Κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω, σπουδαίος σύμμαχος η Τουρκία, το γνωστό αφήγημα του Ντόναλντ Τραμπ, αποφασισμένος όμως να προωθήσει την πώληση των μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Εμφανίστηκε χθες ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, απορρίπτοντας με επιδεικτικό τρόπο με επιδεικτικό τρόπο τις αντιρρήσεις που εκφράζει το Ισραήλ, λίγες ώρες πριν υποδεχθεί στο Λευκό Οίκο τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Σε συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους εμπτήσεις στο Air Force One, ο Τραμπ κατέστησε σαφές ότι η πώληση των μαχητικών αποτελεί δική του απόφαση. Κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω. Η Τουρκία είναι σπουδαίος σύμμαχος για μένα. Ξέρετε ποιος δεν θα είχε επιβιώσει χωρίς εμάς? Το Ισραήλ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Αποκάλεσε επίσης φίλο τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Για να καταλήξει, η Τουρκία δεν είναι και πολύ οπαδός του Ισραήλ, ούτε και, του Νετανιάχου, αλλά έχουν φερθεί υπέροχα σε μένα. Είναι σε δύσκολη θέση ο καημένος. ποιον να διαλέξει. Χωρίς συνένεση η πρώτη πράξη της αναθεώρησης, διαφοροποίηση Μπακογιάννη για τη θητεία του Προέδρου, χωρίς επίτευξη συνένεσης και έπειτα από συζήτηση σε συγκρουσιακούς τόνους, ολοκληρώθηκε χθες η πρώτη ψηφοφορία για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Οι προτάσεις της πλειοψηφίας υπερψηφίστηκαν από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και κάποιους ανεξάρτητους. Η Ντόρα Μπακογιάννη δήλωσε παρούσα στο άρθρο 30 που αφορά την καθιέρωση εξαετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η δεύτερη ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί στα τέλη του Αυγούστου. Λοιπόν, άνοιγμα με προσδοκίες γιατί στο Αρσακίου, λέει εδώ, ξεκίνησε από χθες πιλωτική λειτουργία της ανανεωμένης στο Αρσακίου με τις πρώτες ενθαρρυντικές σύμφωνα με τους υπευθύνους ενδείξεις 4.000 διελεύσεων. Καλό. Δεν ξέρω, δεν μπορούμε να κρίνουμε από αυτό, δεν ξέρουμε τι είχε. Η κληρονομιά του Ολύμπου και οι υποχρεώσεις της Ελλάδας μετά την απόφαση της UNESCO, επανειλημμένες συναντήσεις και αυτοψίες με τους ειδικούς οργανισμούς που εξετάζουν τεχνικά τους φακέλους για την UNESCO προηγήθηκαν της υποβολής της υποψηφιότητας του Ολύμπου. Με την εγγραφή του στον κατάλογο της UNESCO ενισχύεται σημαντικά και ο αρχαιολογικός χώρος του Διός που είναι στρατηγικά τοποθετημένος στους ανατολικούς πρόποδες του βουνού. Ποιες ενέργειες οφείλει να προχωρήσει, σε ποιες ενέργειες η Ελλάδα για την προστασία της ευρύτερης περιοχής. Το σχόλιο του Παντελή Μπουκάλα είναι χρειαζόμαστε χυμαζόμενες θερινές εφημερίδες. Ναι, προφανώς χάνουν οι εφημερίδες σιγά σιγά αναγνωστικό κοινό, κερδίζει το διαδίκτυο. Στήριξε η Μπέρναμ σε Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έγινε χθες ο πρώτος ξένος ηγέτης που μεταβαίνει στην Αγγλία για να συναντήσει από κοντά τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ. Οι δυο τους είχαν συνάντηση πάνω στο αεροπλανοφόρο HMS Queen Elizabeth στη ναυτική βάση του Πόρτσμουθ, όπου εκπαιδεύονται το τελευταίο διάστημα εκατοντάδες μέλη των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Για να πάμε λίγο και από την αριστερή στήλη, ανοίγει σήμερα τα χαρτιά του Γκουτέρετς για το Κυπριακό. Επιχείρηση επανεκκίνησης των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού αναλαμβάνει αυτοπροσώπως ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, ο οποίος έφτασε χθες στο νησί. Σήμερα και αύριο ο κύριος Γκουτέρες θα έχει επαφές με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμάν. Επόμενο βήμα, εφόσον καταγραφεί συμφωνία, θα είναι κάποια στιγμή το φθινόπωρο οι άτυποι πενταμερείς, ενώ παράλληλα προχωρούν οι συζητήσεις και στο πεδίο των ευρωτουρκικών. Πιο κάτω, στα χέρια των αρχών του Ντουμπάι, ο ENDIC, η έκδοση στην Ελλάδα, για να δούμε, γνωστοποιήθηκε επισήμως χθες από τις ελληνικές αρχές, στις ελληνικές αρχές από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η σύλληψη του ENDIC, αρχηγού ρωσόφωνης εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας φέρεται να εμπλέκονται σε υποθέσεις εκβιασμών, διακίνησης λαθρέων τσιγάρων, καθώς και στην εκτέλεση συμβολέων θανάτου εις βάρος μελών της Greek Mafia. Μαζί του φέρεται να συνελήφθη και ο υπαρχηγός της οργάνωσης, γνωστός ως Λεωνίδας. Οι ελληνικές αρχές επιδιώκουν την έκδοσή του. Ασφάλιση. Στα ανοιχτά ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης θα μπορούν να ασφαλίζουν τους εργαζόμενους τους οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αδυνατούν να ιδρύσουν αντίστοιχο αυτόνομο ταμείο επιχειρήσεις. Ιατρικός Σύλλογος. Εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων ιατρικών συλλόγων και φορέων, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης υπέγραψε χθες την απόφαση για τον διορισμό προσωρινής διοίκησης επιτροπής στον δικού σας επιτροπής στο Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Υπόθεση Epstein, ποια είναι η 37χρονη γυναίκα από τη Λευκορωσία που αναμένεται να κληρονομήσει τη μεγάλη περιουσία του καταδικασμένου για μαστροπία παιδεραστή αυτόχειρος και αυτό. Παιδεραστή, όπα συγγνώμη. Η μεγάλη περιουσία του καταδικασμένου για μαστροπία και παιδεραστία αυτόχειρος Τζέφρι Epstein. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, τα όπλα μπορεί να σήγησαν το Σαββατοκύριακο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν στον κόλπο, αλλά οι μάχες εντός εισαγωγικών συνεχίζονται σε επίπεδο διαπραγματεύσεων και αντιπροσωπιών. Πιο κάτω, Κατερίνα Χαρβάτσι, Στην καταξιωμένη καθηγήτρια παλαιοανθρωπολογίας Κατερίνα Χαρβάτη, η έρευνα της οποίας έχει αλλάξει ριζικά την κατανόηση της ανθρώπινης προέλευσης, θα απονεμηθεί το φετινό βραβείο Albert Einstein World Awards of Science του Αμερικανικού World Cultural Council. Στην πλατφόρμα του TikTok που είναι διαδεδομένη στους νέους, επενδύει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών για να φέρει την κλασική μουσική σε νεότερο κοινό. Τέλος, χορός, οι παραστάσεις που ξεχώρισε η Καθημερινή από το φετινό φεστιβάλ χορού της Καλαμάτας. Να πάμε να δούμε και το κύριο άρθρο και να οδηγηθούμε στο διάλειμμα που το καθυστερήσαμε λιγάκι. Ασφάλεια στην εργασία γράφει, χθες είχαμε το τρίτο δυστύχημα σε χώρο εργασίας μέσα σε λίγους μήνες. Για τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων ασφαλείας οι αρμόδιοι είναι πολλοί. Ο κατακαιρματισμός της ευθύνης καταλήγει σε καθόλου ή προσχηματικούς ελέγχους με αποτελέσματα ενίοτε ολέθρια. Οι μηχανισμοί επιτήρησης πρέπει να ξαναστηθούν από την αρχή προτού θρηνήσουμε και άλλους εργαζόμενους. Και κανείς δεν μπορεί σίγουρα να διαφωνήσει αυτή τη φορά με αυτά που γράφει ο συγκεκριμένος αρθρογράφος. Πάμε εμείς για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
2: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
2: Ο Λαχαναγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
2: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936 095 300.
1: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούθη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

Με μια καλημέρα στη φίλη ακροάτρια Ελένη, επιστρέψαμε εδώ και πάλι στην πρωινή περιπόλεια. Υπενθυμίζω ότι και σήμερα μόνος μου είμαι, χωρίς το Γιάννη, θα μας έρθει αύριο αυτός και να προχωρήσουμε υπενθυμίζοντας και όλους τους φίλους μας που είναι μαζί μας, τα ανθιφυτά μπελιάς δηλαδή, για γάμους, βαφτίσεις, τελετές, για κάθε ατομική εκδήλωση αγάπη σε Ορεστιάδα και Δημότυχο, την Fit Car Rental με τις συνοικιάσεις αυτοκινήτων και το συνεργείο που διαθέτει στην Καλλιπόλεως 73 με Λουχαγού Διαμάτη γωνία και τηλέφωνο το 25520285025. Τα συντηρικά χρώματα είδη θέρμανσης αρδευτικά του Βάνι του Κασαπιάν. Από το 1924 βρίσκονται τα συντηρικά χρώματα Κασαπιάν στην πόλη, 1924. Μαζί δηλαδή, συνυφασμένο με την ιστορία της πόλης, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, εκεί που όταν πάτε πλέον, είναι μια προσφορά αυτό που θα πω μέσω του Ράδιο Εύρος, εκεί που όταν πάτε και αναφέρετε τη λέξη, τον αριθμό 1924, που απηχεί στην ημερομηνία του έτος ίδρυσης της επιχείρησης, κερδίζετε 24% έκπτωση στις αγορές που θα κάνετε. Μαζί μας το Top Charm, το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής σε Ορεστιάδα και Δημότυχο. Μαζί μας επίσης το Καφέ Μπαρ Παντρών, απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης της Νέας Ορεστιάδας, στην Πρόκου 1, μια πολύ μεγάλη παρέα. Και φυσικά μαζί μας και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε στην Κόντρα News, η οποία έχει σειρά. Στη δικαιοσύνη καταφεύγουν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις επικίνδυνες ρογμές στα σπίτια τους, ξέσπασμα οργής κατά μετρό και άβαξ. Τι αναφέρουν στο κείμενο φωτιά που κοινοποίησαν στους αρμόδιους φορείς. Την εγκληματική αδιαφορία της εταιρείας άβαξ και του μετρό καταγγέλουν οι κάτοικοι της Κυψέλης, στα σπίτια των οποίων έχουν υποστεί επικίνδυνες ρογμές από τα έργα στη γραμμή 4. Πιο κάτω το χρονικό της τραγωδίας στα Εξαμήλια και ο θάνατος του 25χρονου, γράφει η εφημερίδα, είπαμε είναι 67χρονος. Βγήκε πολύ αργά η πληροφορία της πραγματικής ηλικίας του θανόντος, με αποτέλεσμα κάποιες εφημερίδες να μην το προλάβουν. Ερευνάται για διαρροή προπανίου κατά τη διάρκεια εργασιών συγκόλυσης. Έχουμε τραυματία και έναν 37χρονο ημεδαπό. Λοιπόν, πιο κάτω. Τα θολά σημεία της ρύθμισης εκτός 100.000 δικαιούχοι σύνταξης χειρίας. Η κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας, όπως προβλεπόταν από τον νόμο Κατρούγκαλου, και η θέσπιση μόνιμης καταβολής της κύριας σύνταξης λόγω θανάτου με βάση τα αρχικά ποσοστά δικαιώματος, 70%, έχει προφανώς θετικό πρόσημο για τους δικαιούχους, γράφει. Νέα μελέτη, επικίνδυνο υπερβακτήριο μεταδίδεται από κατοικίδιο στον άνθρωπο. Και στη δεξιά στήλη, νέα πειρά από Ελλάς, η Ελλάς του Τσίπρα, δεν υπερασπίζονται τα εθνικά συμφέροντα με ακροδεξιές ιστερίες, λένε. Κυριάκος Πιερακάκης, η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά συνταγματικό αποτύπωμα στην Ελλάδα του μέλλοντος. Ενεργειακή θύελα, το Ορμούζ απειλεί να βυθίσει την Ευρώπη σε μεγάλη ύφεση. Και Ανδρέας Βορύλας, δεν ξέρω. Η κυβέρνηση ξεπουλάει και τον πολιτισμό. Πάμε στη Star Press. Η μέθοδος της σιλικόνης, γράφει, το νέο κόλπο των διαρρηκτών εν μέσω διακοπών. Πιο κάτω, η κόρη του Παύλου και της Μαρίς Σαντάλ έκλεισε τα 30, να τα εκατοστήσει η κοπέλα. Σέξι στην αντίπαρο η πριγκίπισσα Μαρία Ολυμπία. Πριγκίπισσα. Τρίτο πρόσωπο στη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Μάρτυρας κλειδί ήταν στο αυτοκίνητο. Ποιος είδε τελευταίος τον ποινικολόγο ζωντανό? Αυτός που το σκότωσε, θα πούμε εμείς. Καρέ καρέ το φωνικό. Σοκάρει το βίντεο της συμπλοκής της 41χρονης και του δολοφόνου στη Σύρο. Οι κάμερες και τα κινητά αποκαλύπτουν το παρασκήνιο της υπόθεσης, τα δύο μαχαίρια, τα 13.000 ευρώ και το οπλοστάσιο μέσα στο σπίτι. Μεγαλείο ψυχής από τον Νίκο Οικονομόπουλο, έσωσε τη ζωή του μικρού Γιωργάκη.
η μυστική δωρεά 1.000 ευρώ. Μπράβο στον Νίκο τον Οικονομόπουλο. Τώρα, αφού ο άνθρωπος ήθελε να είναι κρυφό, γιατί πρέπει να το βγάζουμε στη φόρα? Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Έγκυος έχασε το μωρό της ύστερα από άγριο ξυλοδαρμό. Την έδερνε μέχρι να αποβάλει. Ανελαίητα χτυπήματα σκότωσαν το έμβριο. Και εδώ τώρα γεννάται το ερώτημα, μόνη της το έκανε το έμβριο? Δηλαδή δεν έχει ευθύνη ο άλλος που... Τι να πω. Ντοκουμέντα σοκ για το κύκλωμα των Χανίων και 30 τρίχες και η αμοιβή. Οι 30 τρίχες και η αμοιβή. Στον ανακριτή, ο ιατροδικαστής και ο καθηγητής τοξικολογίας. Είδατε λοιπόν, πολύ τοξικότητα στην Κρήτη. Πάμε στο ριζοσπάστη. Υπεριαλιστική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Δοξάστε με, γιατί την είπα χωρίς να κομπιάσω τη λέξη. Να ανακληθεί εδώ και τώρα η πυροβολαρχία από τη Σαουδική Αραβία. Καμία ελληνική εμπλοκή. Ανακοίνωση του γραφείου τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος για τη νέα συμμετοχή των Patriot σε πολεμική επιχείρηση. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το κράτος παίρνει τα μέτρα του ενάντια στο λαό. Να πάρει και ο λαός τα δικά του. Μοναδική παραφωνία οι παρεμβάσεις των βουλευτών του Κομμουνιστικού Κόμματος που αποκάλυψαν τις πραγματικές στοχεύσεις της κυβέρνησης. 67χρονος εργάτης νεκρός από έκρηξη στα 6 μίλια Κορυθίας. Αρένες θανάτου για τα κέρδη οι χώροι δουλειάς. Όχι άλλοι νεκροί στο μεροκάματο. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, τα Τέμπη, η Βιολάντα, ο Ασπρόπυργος, η Κόρινθος είναι κρίκοι της ίδιας αλυσίδας, δηλαδή της πολιτικής που θυσιάζει τις ζωές και τις ανάγκες των πολλών για τα κέρδη των λίγων. Αυτή η αλυσίδα είναι που πρέπει να σπάσει με την οργανωμένη πάλη του λαού στην οποία το Κομμουνιστικό Κόμμα καταθέτει όλες του τις δυνάμεις. Εγκληματικές ευθύνες κυβέρνησης εργοδοσίας και σοβαρά ερωτήματα που θυμίζουν Βιολάντα. Η ενόπνευμα και προπάνιο στο χώρο που δούλευε ο 67χρονος, ενώ θα έπρεπε να ζει με αξιοπρέπεια από τη σύνταξή του. Άλλοι 4 εργαζόμενοι με αναπνευστικά προβλήματα. Το νέο εργοδοτικό έγκλημα καταγγέλει το ΠΑΜΕ. Ναυτεργάτες, μεταλλεργάτες πιο κάτω, καμία θυσία για τα συμφέροντα των εφοπλιστών και τους υπεριαλιστικούς πολέμους. Νέα κινητοποίηση χθες στο Υπουργείο Ναυτιλίας από τα συνδικάτα. Απαιτούν να χαρακτηρίσουν εμπόλεμες ζώνες οι περιοχές, να χαρακτηριστούν οι περιοχές των συγκρούσεων και να πάψουν οι εκβιαστές με τα θανατόχαρτα. Νύπτει τα σχήρα της με συστάσεις η κυβέρνηση. Πανελλαδικό συλλαλητήριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με περιοδίες σε χώρους δουλειάς. Συνεχίζεται η προετοιμασία του. Κυβέρνηση, απαράδεκτη παρέμβαση στην εσωτερική λειτουργία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Ανοίγουν επικίνδυνοι δρόμοι για ομές παρεμβάσεις σε σωματεία. Στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, ξεζούμισμα του λαού χωρίς τέλος για την υπεραπόδοση των καπιταλιστικών κερδών. Στην Κύπρο, ο Γκουτέρες, διεργασίες με την αίσθηση του επίγοντος. Και πυρκαγιές σε Γαλλία, Ισπανία, εμπριστική πολιτική κράτους κυβερνήσεων πίσω από την τεράστια καταστροφή. Τώρα αυτό είναι εμπριστική πολιτική κράτους κυβερνήσεων, ποιων κρατών και ποιων κυβερνήσεων εν προκειμένου? Μήπως και εδώ θα δουν ξένο δάχτυλο γιατί είναι σε ρήξη με κάποιες χώρες? Πάμε στην εφημερίδα Λόγος. Δεν μπορεί η Ευρώπη να είναι ανταγωνιστική με τόσο ακριβό ρεύμα, δήλωσε από την Αυστρία. Αναγκαίες οι μεταρρυθμίσεις. Μήνυμα Μητσοτάκη σε κομισιόν. Το έδωσε το μήνυμα. Νίκος Χαρδαλιάς. Μητροπολιτική διακυβέρνηση σημαίνει ευθύνη, σημαίνει ότι ζητώ να κριθώ ακόμη πιο αυστηρά, λέει. Προϋπολογισμός. Πρωτογενές πλεόνασμα 4,49 δισεκατομμυρίων ευρώ το εξάμηνο. 4,5 δισεκατομμυρίων δηλαδή. Και από δίπλα στο Αρσακίου, ανοιχτή από χθες πιλωτικά για το κοινό. Ηλεκτρισμός, ακριβότερους λογαριασμούς ρεύματος τον Αύγουστο, προμηνύει η χονδρική τιμή. Ναι, όντως αυτό παίζει να συμβεί. Σπεύσατε λοιπόν να κάνετε μπλε τιμολόγια, τα φθηνότερα που θα βρείτε, για τουλάχιστον ένα χρόνο να εξασφαλιστείτε από αυτό το βραχνά.
Φωτιά στις Αντλίες, νέα κρατική επιδότηση στο ντίζελ για να συγκρατηθούν οι ανατιμήσεις. Οριακή αύξηση στις 15.946 γεννήσεις στην Ελλάδα στο πρώτο τρίμηνο του 26. Αυτό ήταν το μόνο θετικό, όχι τόσο για την οριακότητα της αύξησης που μπορεί να είναι πρόσκυρη αυτό το ένα τρίμηνο, το άλλο να μην είναι, αλλά για το ότι δεν είχαμε περαιτέρω μείωση, γιατί εκεί καταντήσαμε στη λογική του λιγότερου κακού. Πάμε στην political. Πάμε στην political. Βουλή, αντιπολιτευτικές τορπίλες στην αναθεώρηση του συντάγματος χωρίς την απαιτούμενη διακομματική συνένωση. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Σκηνικό έντονης πόλωσης. Η στήλη political incorrect του εκδότη του Νίκου Καραμαλή, λέει το Μαξίμου, μετρά παλμούς και ο Πίνατ βλέπει ακόμη τα γκάλοπ. Ο Πίνατ, ο σκύλος. Το τελεσίγραφο της Ηρώδου Αττικού στους υπουργούς με ασυλία. Γαλάζιες ανησυχίες στο Νότο για τον Παπασταύρου. Και πιο δίπλα, Μέγαρο Μαξίμου, η μητέρα των μαχών για την Ελλάδα του 2030. Σύνορα, οικονομία και νέο κράτος, το τριπλό σχέδιο Μητσοτάκη πριν από τις κάλπες. Σε ό,τι αφορά τα σύνορα, επειδή από εκεί προερχόμαστε, άνθρακες ο θησαυρός, θα δούμε μετά και τις επιτροπές εδώ, ανασυγκρότησης που συνεδριάζουν και ξανασυνεδριάζουν. Τεξάν, περιβαλλοντική διαχείριση, όλες οι αλήθειες για τα πολύκεντρα ανακύκλωσης, τα 10 αποκαλυπτικά ερωτήματα που θέτει η εταιρεία και προκαλούν σάλο, τόσο σάλο που δεν το είδαμε σε καμία άλλη εφημερίδα. Ο Έντις Ζεμενίδης αποκλειστικά στην political, brand affair για τα F-35 της Τουρκίας. Ο εκτελεστικός διευθυντής του Hellenic American Leadership Council, αποκαλύπτει τη μάχη που δίνουν 7 ισχυρά αμερικανικά λόμπι για να βάλουν stop στα σχέδια του Σουλτάνου. Ο καταλυτικός ρόλος που διαδραματίζουν συνομιλητές του πλανητάρχη, ο Μάθιου Μπόιλ και ο Στίβ Μπάνον. Πιο κάτω, άνοιγμα Τσίπρα στην αυτοδιοίκηση. Ο πρόεδρος της Ελλάς παρουσιάζει σήμερα στο Σεράφιο τους βασικούς άξονες για τον αυτοδιοικητικό χάρτη. Σούπερ μάρκετ, αντίστροφη μέτρηση για μειώσεις έως 20%. Ακόμα δεν το είδαμε, Γιάννη το βαφτίσαμε. Η κυβέρνηση λαμβάνει θετικά μηνύματα από την αγορά για την εθνική πρωτοβουλία αποκλιμάκωσης των τιμών, εξαρτάται που ρωτάει. Από την αριστερή στήλη τώρα, οικονομικά και επιχειρηματικά παρασκήνια, η στήλη Black File. Το ΥΠΕΘΟ, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας δηλαδή, και οι ψήθυροι για τραπεζικές συγχωνεύσεις φοβούνται τις πράσινες φούσκες. Πολυεθνικός κολοσσός, Κανάρι, εγχώρια, φαρμακευτική, που μπαίνει δυναμικά η Μητρόπολη Πειραιός, αναρωτιέται, είχε ερωτηματικό. Οδηγός επιβίωσης, πώς 5,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες παίζουν κορώνα γράμματα το ακίνητό τους ή τα ακίνητά τους. Τα SOS, τα SOS που πρέπει να γνωρίζουν για τις ασφάλειες κτηρίων. Πιο κάτω, άρθρο του Γιώργου, του Νίκου, του εκδότη, Καραμαλή, ο ιός δηλαδή. Η γενιά που ψηφίζει αλλά δεν αποφασίζει, λέει. Κακός που δεν αποφασίζει. Ως ένα μέρος ίσως, ναι. Λοιπόν, για να πάμε στην απογευματινή που είναι το πρώτο τελευταίο φύλλο της ημέρας. Το κομματικό πάθος νίκησε την ανάγκη για αναθεώρηση. Ψηφοφορία χωρίς συνένεση, βλέπει η εφημερίδα ότι ήταν θέμα κομματικού πάθους η μη ψήφιση. Μέτωπο Ελλάδας-Αυστρίας για ενέργεια άμυνα μεταναστευτικό. Εξοικονόμηση πιο κάτω έως 20%. Τα μυστικά για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι με ελάχιστο κόστος αγοράς εγκατάστασης 800 με 1000 ευρώ, τα οικιακά πάνελ παράγουν ρεύμα μειώνοντας το μηνιαίο λογαριασμό. Τεξάν, 10 ερωτήματα για τα σπιτάκια ανακύκλωσης και μια αθλητική είδηση εδώ πέρα, ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας, ο 17χρονος που τρέλανε την Bayern και το χρυσό ντυλ του Καρέτσα στην Dortmund. Για να δούμε τώρα
από την δεξιά στήλη. Έχουμε νεκρό 67χρονο εργάτη. Οι μνήμες από την τραγωδία στη Γιολάντα ξύπνησαν στα εξαμήλια. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος λειτουργίας του εργοστασίου. Daily Mail παρακάτω. Κινδυνεύει να μείνει από κληρονόμους ο θρόνος της Ισπανίας. Αλλάζουν άρδιν οι κανόνες για αυτοκρατορική διαδοχή. Παραμένει όμως ο αποκλεισμός των γυναικών. Το πόσιμο Ιστοάρ Σακίου επέστρεψε στην αθηναϊκή ζωή δυναμικά. Ξεκίνησε η πιλωτική λειτουργία του νέου προορισμού γαστρονομίας πολιτισμού, αγοράς και εκπαίδευσης, γράφει εδώ πέρα. Λοιπόν, υπερκαλύφθηκε κατά 1,8 φορές το ομόλογο των 300 εκατομμυρίων ευρώ. Ολοκληρώθηκε η διπλή χρηματοδοτική κίνηση με την οποία ο Όμιλος συγκέντρωσε δύναμη πυρός 950 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά στην Άκτορα αυτό. Οι νέες ρυθμίσεις επιπλέον 5 μέτρα για την προστασία της μητρότητας. Και πιο κάτω, ενίσχυση της στήριξης των εργαζομένων γυναικών ώστε να συνδυάσουν οικογενειακή και επαγγελματική ζωή. Κορυφαία επιλογή, πρώτο σε προτιμήσεις και σε αριθμό νέων επιτυχώντων το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Περίπου 1 στους 10 εισάγεται σε τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μας ενημερώνει η εφημερίδα. Λοιπόν, μας έμεινε μία μόνο, η ελεύθερη ώρα. Έχουμε ένα ολόκληρο λεπτό να τη δούμε. Εκδήλωση τιμής για τον Ίωνα Δραγούμη στη μνήμη του μεγάλου Έλληνα εθνικιστή και διανοούμενου. Υποκριτές και φαρισαίοι, λέει, η περίπτωση Γεωργίου αποκαλύπτει την ασυδοσία στη ζωή μας. Ο Τσίπρας στην αγκαλιά των Σόρος, Ροκφέλλερ και Ρότσιλτ. Η ταχύτατη εκπαίδευση ενός πρόθυμου πολιτικού θελαμιπόλου του βαθέως κράτους. Πώς θέλουν να ρίξουν το τελευταίο οχυρό της αντίστασης. Νέα παγίδα της ψηφιακής δικτατορίας με ψηφιακό διαβακτήριο στο ηλεκτρονικό.

0: 1. Ράδιο Εύρος.
1: Επιστρέφει.
0: Σε λίγο.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
6: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
7: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
8: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
7: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
8: Όχι, ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
9: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546.
10: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 285025 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Και κάπως έτσι μπήκαμε στην τελευταία ώρα του σημερινού μας μαραθωνίου ενημέρωσης, θα λέγαμε, της πρωινής περιπολίας, της τρίωρης πρωινής περιπολίας. Σήμερα, Τρίτη, 28 Ιουλίου του 2026. Είπαμε, είναι η τελευταία εβδομάδα πριν από την καλοκαιρινή διακοπή, πριν από την καλοκαιρινή αυγουστιάτικη ανάπαυλα. Και χωρίς το Γιάννη, χθες και σήμερα, δεν πειράζει, αύριο εδώ θα είναι, είναι δυναμικός και μπορεί εύκολα να επανέλθει. Ποιος θα τον πιάνει αύριο δηλαδή. Λοιπόν, να πούμε ότι ακούτε πρωινή περιπολία 97,1, 95,3, radioevros.gr, live streaming από το Facebook του Radio Evros, εκεί όπου επικοινωνείτε και μαζί μας εφόσον θέλετε και παίρνουμε τις καλημέρες σας. Και να πω τώρα ότι άνοιξε και περιμένει βέβαια όλους μας το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, το οποίο βρίσκεται σε δύο σημεία. Ένα είναι στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, στην Αναγεννήσεως 153, δίπλα από την πιάτσα των Ταξί, και μας περιμένει. Το τηλέφωνο του είναι το 2552025331, και μετά τις 9 η ώρα ανοίγει τις πόρτες του, ανοίγει το τηλεφωνικό του κέντρο, οπότε μπορείτε να τηλεφωνείτε ή να το επισκέπτεστε. Και φυσικά στο Δημότυχο, μόνο όμως για το τμήμα ποδολογίας, στην Ορφέως 21, να πούμε δίπλα στο παλιό δημαρχείο, για να γίνει πιο κατανοητό, είναι πλέον το αμφιθέατρο της Σχολής Ψυχολογίας, το συγκεκριμένο κτίριο, οπότε εκεί δίπλα στην Ανηφοριά. Fit Car Rental, παρέα μαζί μας για ενοικιάσεις πολύ έτσι δυνατών, αξιόπιστων, καλοσυντηρημένων αυτοκινήτων, και πώς να μην είναι καλοσυντηρημένα, από την ώρα που η επιχείρηση διαθέτει και συνεργείο οχημάτων, συνεργείο αυτοκινήτων, εκεί στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία. Εκεί μπορούμε να πάμε και τα δικά μας, τα ατομικά μας, τα οικογενειακά μας, αν θέλετε, αυτοκίνητα, προκειμένου να τύχουν της φροντίδας των ανθρώπων της Fit Car Rental, είτε πρόκειται για το προγραμματισμένο μας σέρβις, είτε πρόκειται για κάποια αποκατάσταση ζημιών, κάποια βλάβη, κάποιο τεχνικό έλεγχο. 2552-028-525 στην Καλλιπόλεως με Λοχαγού Διαμάντη γωνία. Να θυμίσω, παρέα με Άνθη Φυτά Μπελιάς, επιχειρήσεις που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στην τοπική οικονομία, στην τοπική επιχειρηματικότητα, δεκαετίες πλέον. Στην τρίτη γενιά είναι τα Άνθη Φυτά Μπελιάς, για γάμους, βαφτίσεις, για τελετές κάθε είδους και κάθε ατομική εκδήλωση αγάπης και ομαδική εκδήλωση αγάπης, οτιδήποτε θέλει στολισμό. Δύο σημεία, ένα στην Ορεστιάδα, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 63, πηγαίνοντας προς την πλατεία, στο προτελευταίο τετράγωνο πριν φτάσει κανείς στην πλατεία, και στο Δημότυχο, απέναντι ακριβώς από το νοσοκομείο, στην 25η Μαΐου. Δεν είπα μόνο, νομίζω, το Παντρόν. Δεν είπα το Παντρόν, το οποίο ως καφέ μπαρ μας περιμένει από το πρωί μέχρι σχεδόν το άλλο το πρωί, απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης, εκεί στην Πρόκου 1, για να απολαύσουμε από τους καφέδες και τα ροφήματα του πρωινού, τα μπραντς, για να στυλωθούμε, να κρατηθούμε στα πόδια μας, μέχρι και τα κοκτέιλ, τα ποτά του βραδινού, αλλά και φυσικά τα διάφορα event που λαμβάνουν χώρα στο καφέ μπαρ Παντρόν. Άφησα τελευταία τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης του Βάνι του Κασαπιάν, στην Σωτηρίου Τσερκέζη 39, για να σας πω παράλληλα ότι τρέχει και αυτή η προσφορά μέσω των εκπομπών του Ράδιο Εύρος. Η προσφορά που κάνει η επιχείρηση, καθώς άμα πάτε εκεί ή όταν πάτε εκεί για να αγοράσετε τα πράγματα που θέλετε και πείτε τον μαγικό αριθμό 1924, που είναι το έτος που πρωτολειτουργήσε η επιχείρηση Κασαπιάν, ήδη μετρά τρεις γενιές και πάει για την τέταρτη. Αν πείτε λοιπόν το 1924, κερδίζετε έκπτωση της τάξης του 24% σε όλες τις αγορές σας. Πάμε να δούμε κάποια τοπικά θέματα τώρα, και όταν λέω κάποια είναι κατεφημισμών, γιατί αυτό το κάποιο που θα διαβάσω από το ρεπορτάζ που έκανε ο Νίκος ο Πατούνας εδώ ο δικός μας, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Έχει ιδιαίτερη βαρύτητα γιατί δεν είναι απλά κάποιο θέμα. Αφορά την ανασυγκρότηση του Εύρου, επαφορμή εκείνης της μεγάλης πυρκαγιάς, αλλά και της αποψήλωσης από ανθρώπους που υπάρχει στην περιοχή, από το ελληματικό ισοζύγιο των γεννήσεων, από τη φυγή χιλιάδων νέων προς το εξωτερικό ή στην εσωτερική μετανάστευση, από όλα αυτά που πλήττεται μια τόσο ιδιαίτερη γεωγραφική περιοχή που γυτνιάζει με το κατεξοχήν ελληνικό φόβο. Γιατί αν από κάπου νιώθει η Ελλάδα μια κάποια απειλή κάποιες περιόδους της ιστορίας, τα τελευταία χίλια χρόνια, λοιπόν, είναι εξ Ανατολών, είναι από την πλευρά της Τουρκίας. Οπότε κανονικά θα έπρεπε, έτσι όπως παλιά, όπως στο Βυζάντιο με το θεσμό των ακριτών τότε επί Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, οι περιοχές αυτές οι οποίες κινδυνεύουν περισσότερο να πληγούν ή εκτίθενται περισσότερο σε οποιαδήποτε επιβολή έχουν οι γείτονες, θα έπρεπε να είναι περισσότερο θωρακισμένες. Θωρακισμένες υλικοτεχνικά, θωρακισμένες από ανθρώπους, θωρακισμένες από οικονομία, αλλά δυστυχώς δεν. Είχαμε λοιπόν κάποιες επιτροπές, όπως την Επιτροπή Ανασυγκρότησης της Θράκης, που έβγαλε ένα υπερπολυσέλευδο κείμενο, ένα τόμο κάποια στιγμή πριν από 3-4 χρόνια. Το είδαμε, το διαβάσαμε, όλο το ευχολόγιο, το τι έπρεπε να γίνει, και προφανώς έγιναν από ελάχιστα έως τίποτα. Και τώρα έχουμε την Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Εύρου. Αφού λοιπόν έκανε 12-13 συνεδριάσεις αυτή η περιβόητη Επιτροπή Ανασυγκρότησης, χθες ήταν μία ακόμα συνεδρίαση στη Νέα Βίσα. Εδώ αρχίσαν και βγαίναν τα μαχαίρια με την λογική της δυσαρέσκειας. Πολλοί άνθρωποι που τοποθετήθηκαν αρνητικά απέναντι σε όσα δεν γίνονται, και καλό θα ήταν να τα δούμε ένα-ένα, όπως τα κατέγραψε το ρεπορτάζ και το άρθρο του Νίκου του Πατούνα που παρίστατο εκεί κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γράφει ο συνεργάτης μας ο Νίκος. Με μια από τις εντονότερες αντιπαραθέσεις από τη σύστασή της, ολοκληρώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 27 Ιουλίου του 2026 στη Νέα Βίσα η 14η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου. Αφορμή στάθηκε η παρουσίαση της νέας ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης της ΟΧΕ, Εύρος μετά, η οποία σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν περιλαμβάνει 108 έργα συνολικού προϋπολογισμού 309,9 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό αποτέλεσε και την αφετηρία της αντιπαράθεσης. Η παρουσίαση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Προέδρου του Διαζώματος και εμπνευστή του στρατηγικού σχεδίου Εύρος μετά, του κυρίου Σταύρου Μπαίνου, ο οποίος υποστήριξε ότι εγκαταλείπεται στην πράξη το αρχικό master plan ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το ξαναλέω, τα 310 εκατομμύρια ευρώ είναι ουσιαστικά το 1 δέκατο, το 10% του αρχικού σχεδίου, το οποίο είχε εκπονήσει μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 2023. Το Ράδιο Εύρος παρακολούθησε όπως κάθε φορά ολόκληρη την συνεδρίαση και σταχυολόγησε τις κυριότερες ειδήσεις που προέκυψαν. Παράλληλα κατέγραψε και τη σφοδρή αντιπαράθεση που κορυφώθηκε με την αποχώρηση του κυρίου Μπαίνου από την αίθουσα. Η παρουσίαση λοιπόν της νέας ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης την παρουσίαση έκανε ο Αλέξανδρος Τσιατσιάμης, ο οποίος είχε προσκληθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η ΟΧΕ περιλαμβάνει 309,9 εκατομμύρια ευρώ συνολικό χαρτοφυλάκιο, 108 έργα, 16 ειδικούς στόχους, παρεμβάσεις στους 4 δήμους του Εύρου. 4. Λοιπόν, από το συνολικό ποσό των 211,7 εκατομμυρίων ευρώ, 4 είναι του χερσαίου τμήμα, έτσι, χωρίς τη Σαμοθράκη, 211,7 εκατομμυρίων ευρώ, 68% αφορούν έργα που θα υλοποιήσει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και 98,2 εκατομμύρια ευρώ, 32%, θα υλοποιήσουν άλλοι φορείς. Παρουσιάστηκαν επίσης οι χρηματοδοτικές ανάγκες της τριετίας 26-28 ύψους 63,6 εκατομμυρίων ευρώ και τα μεγαλύτερα ποσά να αφορούν τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης, Υποδομών και Κλιματικής Κρίσης. Η παρουσίαση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Σταύρου Μπαίνου, ο οποίος υποστήριξε ότι το αρχικό στρατηγικό σχέδιο έχει αλλοιωθεί καθώς απουσιάζουν κομβικά έργα υποδομών, όπως για παράδειγμα ο σιδηρόδρομος. Είδα εδώ απόψε κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που μελέτησα. Το πρόγραμμα ήταν 3 δις ευρώ. Εξαφανίστηκε εντελώς το πρόγραμμα του διαζώματος. Είδα μια καθαρή ήττα. Το κυβερνητικό πρόγραμμα δεν υπάρχει εδώ. Αυτό που ζω απόψε δεν μου αξίζει. Θα αποδεχτούμε αυτή την ήττα, ανέφερε μεταξύ άλλων. Λίγο αργότερα και ενώ μεσολάβησαν κι άλλοι ομιλητές, αλλά και οι τελικές εξηγήσεις του Περιφερειάρχη Χριστόδουλου Τοψίδη και του Υφυπουργού Κατσαφάδου, επανήλθε ακόμη αιχμηρότερος. Είναι μεγάλη προσβολή για μένα. Παρουσιάστηκε ένας μελετητής σε διατεταγμένη υπηρεσία να πάει κόντρα στη μελέτη μου. Αφαιρείται έργα επειδή είναι κυβερνητικά έργα. Βγάζετε για παράδειγμα το σιδηρόδρομο, το μεγαλύτερο όπλο σας που είναι η ΟΧΕ, το εγκαταλείπετε. Έχω συντριβή μέσα μου, είμαι συντετριμένος, νιώθω ότι αυτοκτονείτε. Ο πρόεδρος του διαζώματος υποστήριξε ότι η ένταξη των μεγάλων έργων στην ΟΧΕ είναι αυτή που διασφαλίζει την υλοποίησή τους. Ακόμη και αν αλλάζουν κυβερνήσεις, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι οι κυβερνήσεις αλλάζουν, αλλά η ΟΧΕ θα μείνει, είναι παράφραση του γνωστού τραγουδιού. Η απάντηση του μελετητή. Ο μελετητής που έκανε την παρουσίαση Αλέξανδρος Χιατσιάμης μετά την ένταση προσπάθησε να απορρίψει την κριτική ότι εγκαταλείπεται το αρχικό σχέδιο, υποστηρίζοντας ότι η παρουσίαση αφορούσε την ιεράρχηση των έργων που μπορούν να προχωρήσουν μέσω της ΟΧΕ στην παρούσα φάση. Όπως ανέφερε, συγκεντρώσαμε τα έργα της προτεραιότητας, δεν είπαμε ότι κάποια έργα δεν θα γίνουν, δεν αφαιρέσαμε το σιδηρόδρομο, υποβάλαμε ένα σχέδιο τηρουμένων των αναλογιών, υποστηρίζοντας ότι δεν τίθεται θέμα εγκατάληψης των υπολείπων παρεμβάσεων του Master Plan. Ωστόσο, την ώρα που επιχείρησε να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις από το Βήμα, ο Σταύρος Μπαίνος σηκώθηκε και αποχώρησε από την αίθουσα χωρίς να τον ακούσει, λέγοντας «Είναι προσβολή που είναι στο Βήμα τώρα». Κατσαφάδος. Τώρα, πάμε παρακάτω. Παρουσιάσαμε όσα υλοποιεί η Περιφέρεια. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πρόεδρος της Επιτροπής Κωνσταντίνος Κατσαφάδος επιχείρησε αρχικά να αποστασιοποιηθεί από το περιεχόμενο της παρουσίασης, λέγοντας ότι δεν γνώριζε εκ των προτέρων τι ακριβώς θα παρουσιαζόταν, κάτι που αμφισβητήθηκε ευθέως από τον κύριο Μπαίνου. Μετά την ένταση και την αποχώρηση του κυρίου Μπαίνου, πάντως θέλησε να διευκρινίσει ότι η παρουσίαση αφορούσε αποκλειστικά τα έργα που έχει αναλάβει να υλοποιήσει η Περιφέρεια μέσω της ΟΧΕ και όχι το σύνολο του κυβερνητικού σχεδίου. Αυτό που παρουσιάσαμε είναι όσα η Περιφέρεια έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όχι το κυβερνητικό έργο, ανέφερε προσθέτοντας ότι σταδιακά θα εντάσσονται όλα τα έργα του συνολικού Master Plan ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κύριος Τοψίδης είπε ότι ο Εύρος είναι ένας και ενιαίος. Στη δική του παρέμβαση, ο Περιφερειάρχης λοιπόν Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης διαφώνησε κατηγορηματικά με τις τοποθετήσεις περί διάκρισης Βόρειου, Κεντρικού και Νοτίου Εύρου που ακούστηκαν νωρίτερα από τους δημάρχους, είχαν ακουστεί νωρίτερα από τους δημάρχους Ορεστιάδας και Διδημοτήχου. Μιλάμε για όλη την ανάπτυξη του Εύρου. Ο Εύρος είναι ένας και ενιαίος, είπε. Πρέπει να σταματήσουμε να διχοτομούμε τον Εύρο. Παρουσίασε μάλιστα έναν απολογισμό έργων που έχουν δρομολογηθεί ή υλοποιούνται κατά τα 2,5 χρόνια της θητείας της Περιφερειακής Αρχής, συνολικού ύψους άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, αναφέροντας όμως και έργα που δεν έχουν σχέση με το πρόγραμμα ανασυγκρότησης, εφόσον δεν ήλθαν ως αποτέλεσμα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, όπως μεταξύ άλλων οι ενεργειακές αναβαθμίσεις σχολείων, το ΣΒΑ του Δήμου Ορεστιάδας, τοποθέτηση βατήρων στο κολυμβητήριο Ορεστιάδας, παρεμβάσεις στον τύμβο Μικρής Δοξιπάρας και στα μνημεία του Δημοτήχου, ακόμα και δράσεις για την πιστοποίηση των σκόρδων Βίσας. Όλα αυτά ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια ευρώ πως δεν γίνονται πράγματα. Δεν θέλω να βγαίνει μιζέρια. Δεν υπάρχει μιζέρια. Έργα γίνονται, ανέφερε, ενώ απευθυνόμενος στον Σταύρο Μπένο υποστήριξε ότι δεν χάνονται χρήματα. Είναι διαδικαστικό το θέμα και θα το λύσουμε στην επόμενη συνεδρίαση. Αντίστοιχος προβληματισμός από Ορεστιάδα και Δημότυχο όμως, νωρίτερα. Η επηρεασμένη από την αρχική τοποθέτηση του κυρίου Μπένου, στο ίδιο κλίμα κινήθηκαν και οι παρεμβάσεις των δημάρχων Ορεστιάδας και Δημοτήχου. Ο Διαμαντής Παπαδόπουλος ανέφερε ότι έχουμε χάσει το στόχο, υποστηρίζοντας πως το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να στηρίξει κυρίως τον κεντρικό και βόρειο Εύρο, εκφράζοντας παράλληλα την ενόχλησή του. Εκνευρίζομαι, είπε, να ακούω διάφορους να μιλάνε για έργα που αφορούν αποκλειστικά την Αλεξανδρούπολη. Από την πλευρά του, ο Ρομίλος Χατζηγιάννογλου, ενώ στην αρχή είπε πως δεν είναι καλό να είμαστε μηδενιστές, στη συνέχεια υποστήριξε ότι για τα έργα του Βορείου Εύρου δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Από την άλλη, έκπληξη προκάλεσε η εντελώς διαφορετική προσέγγιση του Δημάρχου Σουφλίου Παναγιώτη Καλακίκου, ο οποίος για πρώτη φορά εμφανίστηκε στην Επιτροπή αισιόδοξος και ικανοποιημένος. Θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι γίνεται ανασυγκρότηση και η περιοχή μας βγαίνει από την απομόνωση, δήλωσε και προκάλεσε συζητήσεις, γιατί εδώ να τονίσουμε ότι ήταν και ένας από τους πρώτους διαμαρτυρόμενους όταν οι συνεδριάσεις γινόταν στη Δαδιά ή εκεί γύρω στο Σουφλί. Εγώ αυτόν θυμάμαι να αντιδρά. Το Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Ναϊτίδης, ο οποίος ζήτησε κυρίως να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την αντιπλημμυρική θωράκιση της ανατολικής πλευράς του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Θύμισε την απώλεια ζωής του πυροσβέστη Γιάννη Ζαφυρόπουλου και μετέφερε τις αγωνίες και τις απαιτήσεις των κατοίκων του Απαλού, λαμβάνοντας τις διαβεβαιώσεις του κυρίου Κατσαφάδου για σύντομη επίλυση των προβλημάτων. Τώρα, να πάμε λίγο στις σημαντικότερες ειδήσεις της συνεδρίασης, πέρα από την έντονη αντιπαράθεση. Ανακοινώθηκαν και ορισμένες εξελίξεις που αφορούν το πρόγραμμα. Μεταξύ αυτών, να πούμε το έργο της ακτοπλοϊκής σύνδεσης ΡΟΡΟ για την δωρεάν μεταφορά εμπορευμάτων επιχειρήσεων με έδρα αφημί, δηλαδή στον Εύρο, φαίνεται πως ξεπερνά τις δικαστικές εμπλοκές και τις ενστάσεις και σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, το φθινόπωρο αναμένεται να προχωρήσει τελικά με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ώστε να ξεκινήσουν μάλλον το Φεβρουάριο του 27, σύμφωνα με τον κύριο Κατσαφάδου, τα δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη, Σιγρή, Μεστά, Πειραιάς. Από το Σεπτέμβριο προγραμματίζεται να ανοίξει εκ νέου η πλατφόρμα του Ευρωσπάς με αυξημένο ύψος επιδότησης. Προαναγγέλθηκε και νέα ενεργοποίηση προγράμματος στήριξης επιχειρήσεων Business Support. Διαπιστώνεται μια επιμονή στην εφαρμογή του ομολογουμένως αποτυχημένου προγράμματος με την κατάσταση κατοίκων με επιδότηση 10.000 ευρώ. Υπηρεσιακός παράγοντας από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας παρουσίασε τα επικυρωμένα δεδομένα. Έγιναν 214 νέες αιτήσεις, από τις οποίες εγκρίθηκαν μόλις 2, εκ των οποίων ο ένας δικαιούχος έλαβε την προκαταβολή, ενώ υπάρχουν και άλλες 2 προεγκρίσεις. Με αυτό το ρυθμό, σε 5.000 χρόνια θα έχουν έρθει περίπου 1.200, να πούμε. Αστειεύομαι βέβαια, αλλά κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Συνεχείς καθυστερήσεις για την κτηνιατρική. Να, ένα μεγάλο ζήτημα που και εμείς το αναδεικνύουμε συνεχώς εδώ. Στα πλέον αρνητικά καταγράφουμε πώς συνεχίζεται και ενδύνεται η αβεβαιότητα για το χρόνο έναρξης λειτουργίας της κτηνιατρικής σχολής στην Ορεστιάδα. Υπενθυμίζεται πως η αρχική πρόθεση ήταν να λειτουργήσει το 26, στη συνέχεια μεταφέρθηκε για το Σεπτέμβριο του 27, ενώ με τις συνεχείς καθυστερήσεις στην υπογραφή προεδρικού διατάγματος για την ίδρυσή της, αμφίβολο είναι αν θα προλάβουν τις προθεσμίες για να λειτουργήσει την ακαδημαϊκή χρονιά 28-29. Τετράωρη λοιπόν συνεδρίαση με περιορισμένη συμμετοχή των μελών, τόσο διήρκησε, περίπου 4 ώρες, και πραγματοποιήθηκε παρουσία περίπου 50 ατόμων, μεταξύ των οποίων αιρετοί, υπηρεσιακά στελέχη, εκπρόσωποι συλλογικών φορέων και ελάχιστοι πολίτες. Αυτό που για ακόμα μια φορά καταγράφηκε ωστόσο ήταν η περιορισμένη συμμετοχή των ίδιων των μελών της Ειδικής Επιτροπής. Από τα 21 μέλη παρόντα ήταν μόλις 5 διαζώσεις, ενώ ένα ακόμη συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης. Το μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης αναλώθηκε σε παρουσιάσεις γενικών γραμματέων Υπουργείων, υπηρεσιακών στελεχών, αστυνομίας και πυροσβεστικού σώματος, με αρκετές επαναλήψεις ήδη γνωστών παρεμβάσεων και προγραμμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ωστόσο, η έντονη αντιπαράθεση γύρω από το μέλλον του Εύρος μετά και η δημόσια σύγκρουση ανάμεσα στο Σταύρο Μπένο και την πλευρά που παρουσίασε τη νέα ΟΧΕ επισκίασαν την υπόλοιπη διαδικασία και μονοπόλησαν το ενδιαφέρον της τετράωρης συνεδρίασης. Τέλος, να πούμε ότι υπήρχε μια επαναφορά στη βάση, κάπως έτσι δηλαδή, τα τελευταία λεπτά της συνεδρίασης, λίγο πριν αδειάσει η αίθουσα, η συζήτηση επέστρεψε στην προγραμματική της βάση. Τελευταία πήρε το λόγο η ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια του οικοτουριστικού ξενώνα Δαδιά Φόρεστιν στη Δαδιά, Δήμητρα Γεωργίτση, η οποία περιέγραψε με έντονη συγκίνηση το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η επιχείρησή της μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές. Όπως είπε, έχοντας επενδύσει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ, αισθάνεται ότι έμεινε μόνη στην καρδιά της καταστροφής, εκεί όπου το δάσος κάηκε το 22 και ξανακάηκε στη μέγα πυρκαγιά του 23. Με την παρέμβασή της επανέφερε τη συζήτηση στην ουσία της ανασυγκρότησης, πώς θα στηριχτούν οι άνθρωποι του Εύρου, οι νέοι που θέλουν να μείνουν, να επενδύσουν και να συνεχίσουν τη ζωή τους στον τόπο τους, όταν οι ίδιοι αισθάνονται ότι παρά τις εξαγγελίες και τις υποσχέσεις εξακολουθούν να μένουν χωρίς την ουσιαστική στήριξη που έχουν ανάγκη. Η τοποθέτησή της ολοκληρώθηκε με λυγμούς, φορτίζοντας ακόμα περισσότερο την ήδη ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, επαναφέροντας όμως τη συζήτηση εκεί που ανήκει, στους ανθρώπους του Εύρου. Αυτά γράφει το ρεπορτάζ και το άρθρο του Νίκου Πατούνα και αυτά, ειδικά στο τελείωμα, είναι η ουσία της υπόθεσης. Ότι αντί να προσπαθούμε να φέρουμε περισσότερους ανθρώπους λαδώνοντάς τους εκεί το τυράκι, γιατί θα το πω πολλές φορές κατά τα παγίδα, δίνοντάς τους κάτι της προκειμένου να έρθουν, καλό θα ήταν όλα αυτά που εξαγγέλθηκαν και τον Οκτώβρη του 24 που ήρθε ο Πρωθυπουργός, όλα αυτά που είναι μέσα στο business plan, όλα αυτά που έχουν υποθεί κατά κόρον, να αρχίσουν να εφαρμόζονται. Με τα ευχολόγια δεν θα καθίσει κανείς. Με τους τόκους των δανείων της συγκεκριμένης κυρίας θα είναι καταστροφικό για την ίδια και το 1 εκατομμύριο ευρώ που επένδυσε στην επιχείρησή της, γιατί δεν ήταν από περίσσευμα, ήταν από μεγάλο κόπο, προσπάθεια και δανεισμό, φαντάζομαι. Αυτά πρέπει να βλέπει κανείς, αυτά πρέπει να βλέπει κανείς, αλλά δυστυχώς αναλωνόμαστε σε πολιτικές σκοπιμότητες, παιχνιδάκια θα πω, και όχι στην ουσία του προβλήματος. Είναι κρίμα και είναι, πώς να πω, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω μια λέξη που μου έρχεται στο μυαλό, οπότε δεν θα το πω, θα πω απλά ότι είναι όντως μεγάλο κρίμα. Να ακούγονται 1000 πράγματα που να μην εφαρμόζονται. Πάμε διαφημίσεις.
1: Είναι εδώ. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
4: Ό,τι πιο αγνό,
5: ό,τι πιο θρεπτικό,
4: ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
5: Κοτόπουλο, από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Πού αλλού? το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
5: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά,
4: σουβλάκια,
5: τεμάχια,
4: παναρισμένα,
5: λουκάνικα,
4: κιμάς
5: και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
4: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
5: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
5: φρέσκα,
4: αγνά,
5: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
4: και σε χαμηλές τιμές.
5: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
4: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
4: Τηλέφωνο 2552 111 717.
6: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
7: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό, δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
8: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
7: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
9: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασιαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μοστρά, Σιντάρτα, Plot Twist. Σάββατο 1 Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέσες, The Howling Things, Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, Ρακ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Jane Twine, Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Join the anniversary.
10: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2552-022-288 και 694-7525-259.
11: Σύγχρονο,
12: πολυδύναμο,
11: μοντέρνο,
12: ευέλικτο.
11: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
12: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
11: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
12: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
11: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
12: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
11: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
12: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
11: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Δημότυχο.
12: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
13: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
14: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
15: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
3: Να μην χάνουμε χρόνο, μπήκαμε και με καθυστέρηση στη τελευταία, τελευταίο 17 λεπτό. Όσο πιο γρήγορα μπορούμε να αναφέρουμε ότι τρέχει η προσφορά του Βάνη του Κασαπιάν. Πάτε στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, λέτε 1924, είναι ο αριθμός, είναι το έτος στο οποίο ιδρύθηκε η επιχείρηση. Και ό,τι αγοράσατε σε σιδηρικά, χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης, έχει έκπτωση 24%. Στην παρέα μας, Άνθη Φυτά Μπελιάς, γάμοι, βαφτίσεις, τελετές, Ορεστιάδα, Διδημότυχο, δύο καταστήματα. Η Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων σε Ορεστιάδα, στην Καλλιπόλεως 73, με Λοχαγού Διαμάντη γωνία και συνεργείο αυτοκινήτων. 25520 28525 το τηλέφωνο. Top Charm, κέντρο ποδολογίας και νυχοπλαστικής, αναγεννήσεως 153 στη Νέα Ορεστιάδα, 25520 25331, και Ορφέως 21 στο Διδημότυχο. Και τέλος, Cafe Bar Padron, απέναντι από την κεντρική πλατεία στην Πρόκου 1, για να περάσετε όμορφες στιγμές και πολλές στιγμές, καθώς λειτουργεί περίπου 20 ώρες το 24ωρο. Γρήγορα, γρήγορα στο καιρό, για να βρούμε χρόνο για τη Σταυρούλα την Αγελαδαράκη, η οποία θα μας έρθει αργότερα. Πάμε λοιπόν να δούμε τα νέα του καιρού, αρχίζοντας πάντα από το αγαπημένο μας νησί, την Σαμοθράκη. Τη Σαμοθράκη, στην οποία προβλέπεται για τις 12 η ώρα το μεσημέρι να επικρατούν οι παρακάτω συνθήκες, 32 βαθμούς θερμοκρασία. Θα έχει το νησί 3 μποφόρ βόρειο-ανατολικού ανέμου και καθαρό ουρανό. 34 βαθμοί στις 3 με 2 μποφόρ δυτικού ανέμου και καθαρό ουρανό. 32 βαθμοί Κελσίου στις 6 με 4 μποφόρ δυτικού ανέμου και λίγα σύννεφα. 28 βαθμοί στις 9 με 2 μποφόρ βόρειο-δυτικού και αρκετά σύννεφα και 24 βαθμούς θερμοκρασία τα μεσάνυχτα, με 2 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου, καθαρό ουρανό και ένδειξη για πολλά κουνούπια. Χθες τα κουνούπια ηρίστο εμπαρόδο ήταν σύννεφα. Τα έβλεπες έτσι μαζικά, ήταν σας μήνους. Το πρωί αύριο στη Σαμοθράκη στις 9, 26 βαθμοί Κελσίου, 5 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και καθαρός ουρανός, καθαρός και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, όταν στις 3 και στις 6 θα σημειωθούν 32 βαθμοί Κελσίου με 4 μποφόρ βορειοανατολικού, ανατολικού-βορειοανατολικού ανέμου, που θα είναι και η υψηλότερη τιμή της ημέρας. Λοιπόν, πάμε στην Αλεξανδρούπολη γρήγορα. Υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, για τις επόμενες 4 μέρες, λέει η πρόγνωση. 35 βαθμοί στις 12 η ώρα σήμερα, 3 από φόρ βοριά καθαρός ουρανός, 37 βαθμοί στις 3, 3 από φόρ βορειοανατολικού καθαρός ουρανός, 36 βαθμοί στις 6, 3 από φορ βορειοανατολικού και λίγα σύννεφα, 30 βαθμοί στις 9, 3 από φορ βορειοανατολικού και καθαρός ουρανός. Λίγα σύννεφα και τα μεσάνυχτα, 25 βαθμοί Κελσίου, 1 από φορ ανατολικού ανέμου. Αύριο το πρωί στις 9, 28 βαθμοί με 4 από φορ βορειοανατολικού και καθαρό ουρανό, καθαρός όλη τη μέρα. 35 βαθμοί Κελσίου, η υψηλότερη θερμοκρασία της αυριανής ημέρας, στις 3 και στις 6 με 5 από φορ βόρειο-ανατολικού ανέμου και στις 2 περιπτώσεις. Σουφλί για τη συνέχεια και εδώ θερμή ημέρα. 34 βαθμοί στις 12 με 4 από φορ βοριά και καθαρό ουρανό, ολημερής καθαρός ο ουρανός. 36 βαθμοί στις 3 με 4 από φορ, 35 βαθμοί στις 6 με 4 από φορ, 30 βαθμοί στις 9 το βράδυ με 3 από φορ βορειοανατολικού και τα μεσάνυχτα 25 βαθμοί με αρκετά σύννεφα, περαστικά είναι, θα φύγουν, σε 2 από φορ ανατολικού ανέμου. 26 βαθμοί το πρωί στις 9 με 4 από φορ βοριά και καθαρό ουρανό και 34 βαθμοί στις 3 και στις 6 η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας για την αυριανή ημέρα με καθαρό ουρανό και 4 από φορ βόρειο-ανατολικού ανέμου για το σουφλί μας. Πάμε και στο διδημότυχο. Στο διδημότυχο 33 βαθμοί στις 12 η ώρα, 4 από φορ βόρειο-ανατολικού ανέμου, καθαρός ο ουρανός, καθαρός και στις 3 με 36 βαθμούς και 4 από φορ βοριά, καθαρός και στις 6 με 35 βαθμούς Κελσίου και 4 από φορ βοριά, καθαρός και στις 9, 30 βαθμοί Κελσίου, 3 από φορ βόρειο-ανατολικού ανέμου και 26 βαθμοί τα μεσάνυχτα με λίγα σύννεφα, δεν θα δροσίσει πολύ, μην νομίζετε. 3 από φορ ανατολικού ανέμου εκείνη την ώρα, αύριο πρωί στις 9, 26 βαθμοί με 3 από φορ βοριά και καθαρό ουρανό και υψηλότερη αυριανή θερμοκρασία 34 βαθμοί στις 3 και στις 6 με καθαρό ουρανό και 4 από φορ βόρειο-ανατολικού ανέμου. Τέλος να πάμε και στην πόλη, να έρθουμε στην πόλη της Νέας Ορεστιάδος, εδώ που είμαστε. 33 βαθμοί στις 12 η ώρα σήμερα, 4 από φορ βοριά και καθαρός ουρανός, 35 βαθμοί στις 3 με 4 από φορ βόρειο ανέμου και καθαρό ουρανό, 35 βαθμοί και στις 6 με 4 από φορ βοριά και πάλι και λίγα σύννεφα. Καθαρός ουρανός στις 9 με 29 βαθμούς και 3 από φορ βοριά, λίγα σύννεφα τα μεσάνυχτα με 26 βαθμούς και 3 από φορ ανατολικού ανέμου. Αύριο το πρωί, αύριο όλη τη μέρα, καθαρός ουρανός μέχρι και αργά τη νύχτα σίγουρα. 9 η ώρα 26 βαθμοί το πρωί, 3 από φορ βόρειο ανέμου εκείνη την ώρα και η υψηλότερη τιμή της θερμοκρασίας της αυριανής ημέρας, οι 34 βαθμοί Κελσίου, στις 3 και στις 6 με 3 από φορ βόρειο ανατολικού ή σκέτο ανατολικού ανέμου ανάλογα με την χρονική περίοδο. Τώρα δεν ξέρω πόσο χρόνο εξοικονόμησα για τη Σταυρούλα Γελαδράκη, αλλά οφείλω να την καλημερίσω. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Χάρη, καλημέρα. Να σου πω κιόλας ότι εντάξει, έχεις κερδίσει και το στοίχημα. Περίμενα ότι θα το βγάλεις πολύ πιο αργά. Μπράβο σου.
3: Ναι, καλοσύνη σου.
4: Ναι. Περίμενα γύρω στο 55, αλλά εντάξει, είσαι πάρα πολύ καλός.
3: Γεια, λοιπόν, πάρε φόρα. Γλώσσα ροδάνη που λέμε.
4: Έχω πάρει ήδη φόρα. Να σου πω ότι θα ξεκινήσουμε όπως πάντα με τα εμπόλεμα, τις εμπόλεμες ζώνες. Και σχεδόν εκπλήσουμε κιόλας που δεν μιλάμε για τη Μέση Ανατολή. Θα μιλήσουμε ωστόσο για άλλο μέτωπο, το ουκρανικό, ρωσικό-ουκρανικό για την ακρίβεια. Η περιφέρεια της Μόσχας ουσιαστικά που έγινε στόχος κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη, 390 και πλέον μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων, των γνωστών μας drones, ήταν φυσικά από την πλευρά της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να προκληθούν πολλές ζημιές σε σπίτια, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές. Σε μερικές ώρες, μάλιστα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο κ. Ζελένσκι, αναμένεται και στο Λευκό Οίκο. Οπότε θα έχουμε έτσι και κάποιες περαιτέρω εξελίξεις. Τι θα κάνει και στο Λευκό Οίκο? Θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει μια περαιτέρω αμερικανική υποστήριξη από τον ομόλογο του Ντόναλντ Τραμπ. Την κάνει και την απόπειρά του, την προσπάθειά του, συχνά πυκνά ο Ζελένσκι. Πάντως, όπως ανακοινώθηκε πάνω σχετικά με την επίθεση, 81 ντρόνς καταστράφηκαν καθώς προσέγγιζαν από το 390. Εξουδετερώθηκαν αυτά που εξουδετερώθηκαν από τις δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας, έτσι ανακοίνωσε η Ρωσία. Πάντως, ο Περιφερειάρχης της Μόσχας αναφέρθηκε σε ζημιά σε ακίνητο και σπίτια, χωρίς να κάνει λόγο για θύματα μέχρι στιγμής. Οπότε, αυτά έχουμε από αυτό το μέτωπο το ενεργό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι λίγα σχετικά έχουμε να πούμε για άλλα που συνήθως λέμε για τη Μέση Ανατολή. Εντάξει, έχουμε βέβαια μια ανακοίνωση από το στρατό του Ισραήλ που είπε ότι αναχέτησε drones κοντά τα σύνορα με την Ιορδανία. Έχουμε και αυτό το κομμάτι έτσι λίγο να υπάρχει. Έγινε ένα ανακοινωθέν ουσιαστικά μέσω Telegram και είπαν ότι η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία αναχέτησε ένα UAV στην περιοχή των σύνορων με την Ιορδανία, ελπίζω να το λέω σωστά. Αυτό από ό,τι φαίνεται δεν είναι βέβαια και πρωτοφανές. Ωστόσο, αυτό που είναι λίγο, όχι πρωτοφανές δεν θα το πούμε, αλλά το τι αναμένεται να ακουστεί ίσως να είναι πρωτοφανές. Τα είχαμε πει λίγο και χθες ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ θα συναντηθεί σήμερα Τρίτη με τον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι η πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών μετά την έναρξη του κοινού του πολέμου κατά του Ιράν, να πούμε. Και αυτό τι είναι, είναι μια ευκαιρία επίσης για τον Νετανιάχου να εξομαλύνει τις εντάσεις στη σχέση τους που έτσι δείχνουν λίγο προς τα έξω ότι υπάρχει μια κάποια ένταση. Τώρα και οι δύο αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις στο εσωτερικό τους, γιατί από τη μία έχουμε τον Νετανιάχου που βρίσκεται αντιμέτωπος με εκλογές, δέχεται πιέσεις και λόγω της επιδείνωσης της σχέσης του με τον Τραμπ. Ο Τραμπ από την άλλη είναι υποπίεση για να τερματίσει αυτόν έναν πόλεμο που χαρακτηρίζεται και μη δημοφιλής μέσα στη ΣΥΠΑ και έχει προκαλέσει και σοβαρές οικονομικές αναταράξεις, έχει αυξήσει τις τιμές. Και έχει και τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Οπότε και οι δύο είναι λίγο πολύ σε ένα περίεργο μέτωπο πιέσεων και λίγο κοινό σε κάποια στοιχεία. Οι δύο ηγέτες τώρα θα συζητήσουν το πλαίσιο συμφωνίας που υπέγραψαν ΗΠΑ και το Ισραήλ με το Λίβανο, σχετικά με τον πόλεμο Ισραήλ-Χεζμπολάχ, καθώς και την επέκταση των συμφωνιών του Αβραάμ, σύμφωνα πάντα όλα αυτά με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Έχουμε μία μικρή διαφορά, είπε ο Τραμπ τη Δευτέρα, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους. Αν ο ίδιος και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έχουν την ίδια θέση για το Ιράν, αλλά είμαστε αρκετά κοντά, ναι, είπε ο Τραμπ. Και γενικότερα είναι μία συμμαχία που έχει περάσει ξανά περίοδους έντασης. Πέρυσι φαινόταν πάρα πολύ ισχυρή, φαινόταν από τον πόλεμο να παρουσιάζουν ένα ενιαίο μέτωπο. Ωστόσο, σιγά-σιγά υπάρχει μία απομάκρυνση μετά από όλα αυτά που έγιναν έτσι. Το χαρακτηρίζει κανείς άμα δεν ήταν η Αμερική αποτυχημένα πράγματα που έγιναν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Αλλά μιλάμε για την Αμερική, δεν παραδέχεται και αποτυχίες εύκολα. Οπότε όλα αυτά έχουν φέρει και μία κάποια ρήξη. Από την άλλη, ο Νετανιάχου επικεντρώνεται στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο είναι και ένα θέμα πάντα στο όλο κομμάτι με τον πόλεμο. Και πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι είναι στο επίκεντρο και το κομμάτι με τη Γάζα και το Λίβανο, είχαν εμπλακεί εκεί και οι δύο ούτως ή άλλως. Θυμόμαστε και τον Τραμπ και τα όσα είχε πει για την Γάζα. Ενώ να πούμε ότι αυτό που καταλαβαίνουν λίγο πολύ οι Ισραηλοί είναι ότι μειώνεται η υποστήριξη της Αμερικής προς το Ισραήλ και μάλιστα κρατάω και μια πολύ χαρακτηριστική φράση ενός πολιτικού σχολιαστή εφημερίδας που είπε «Χάσαμε την Αμερική, ευχαριστούμε Μπίμπι» προς τον Νετανιάχου. Αυτά είναι το παρασκηνιακό πριν από τη συνάντηση ουσιαστικά. Τώρα το τι ακριβώς θα γίνει στη συνάντηση, όλα να τα περιμένει κανείς. Μιλάμε και για αυτούς τους δύο ανθρώπους που είναι όπου φυσάει ο άνεμος, πάω λίγο στις σχέσεις του. Στις σχέσεις τους
3: από τον Τραμπ, από την πλευρά του Τραμπ, ο Νετανιάχου μπορεί να είναι σκληρός, αλλά έχει τη συγκεκριμένη φιλοσοφία.
4: Αυτή την... Εντάξει, όμως ξέρεις κάτι.
3: Ισραήλ υπερπάντων.
4: Λίγο παρατηρώ ότι πολλές φορές κάποιος μπορεί να έχει μία θέση που είναι τελείως αντίθετη με μία θέση που παρουσιάζει αργότερα ο Τραμπ και μετά σιγά σιγά πάει προς την πλευρά του. Οπότε και αυτό δεν το λέει σταθερότητα. Δηλαδή, πολλές φορές προσπαθούν να κερδίσουν την εύνοια του Τραμπ αλλάζοντας τις δικές τους προηγούμενες θέσεις. Αρκετοί ηγέτες πολιτικοί. Το έχουμε παρατηρήσει λίγο αυτό το φαινόμενο της αντιγραφής.
3: Ναι, άλλοι ηγέτες, ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο το κάνει ο Μπίμπι αυτό το πράγμα, γιατί είπαμε και χθες αυτό λέγαμε. Επηρεάζουν πάρα πολύ την αμερικανική πολιτική. Ή συνολικότερα ο εβραϊκός πληθυσμός με τις όποιες δυνατότητες άσκησης πίεσης έχει και είναι πολλές. Γι' αυτό το λέω τώρα.
4: Ναι, ναι. Αυτό όντως ισχύει. Εντάξει, θα το δούμε. Σήμερα θα έχουμε εξελίξεις και σε αυτό το κομμάτι. Τώρα να έρθουμε στα ευρωπαϊκά μας, γιατί έχουμε αυτό το κομμάτι των πυρκαγιών, των δύσκολων σε Γαλλία και Ισπανία.
3: Ξεπέρασαν και τα ρεκόρ μας,
4: άστα να πάνε χάρη και δεν θέλουμε τέτοια ρεκόρ να πάνε αλήθεια είναι. Πραγματικά, είναι από αυτά που λες μια φορά σε έγινε, φτάνει, ας μείνει εκεί. Αλλά ο Γάλλος πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, κάλεσε τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμείνουν δυνατές. Υπάρχει τώρα μία μάχη με το χρόνο, έτσι την περιγράφουν πάρα πολύ, γιατί περιμένουν, είναι πρώτον πυλώνα αυτού του κύμα καύσωνα, το οποίο θεωρείται ότι θα ζωρίσει κι άλλο την κατάσταση. Ο Μακρόν λοιπόν προσπάθησε λίγο να τονώσει το ηθικό, θα κερδίσουμε αυτή τη μάχη μαζί, είπε. Τώρα, έκανε μια επίσκεψη σε κέντρο συντονισμού της μεγάλης επιχείρησης πυρόσβεσης στην νοτιοδυτική Γαλλία. Ενημερώθηκε για την πυρκαγιά ο Μακρόν. Ενημερώθηκε ότι ήταν εξαιρετικά απρόβλεπτη σαν φαινόμενο και αυτή η πύρινη καταιγίδα που περιγράψαμε χθες, που έχει μια πολύ περίεργη ονομασία και στα ελληνικά, ενημερώθηκε και για αυτή. Η φωτιά, να πούμε, έχει κάψει έκταση τετραπλάσια από το Παρίσι και έχει αναγκάσει 220.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Εντελώς πρωτοφανή αυτή η πυρκαγιά που αντιμετωπίζεται, είπε ο Μακρόν. Τέτοιες, λέει, είναι η σοβαρότερη κρίση από τις πυρκαγιές που έχει αντιμετωπίσει η Γαλλία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι την χαρακτήρισε. Οπότε θα είναι δύσκολες οι επόμενες εβδομάδες και πρέπει να αντέξουμε, είναι το μήνυμα του Εμμανουέλ Μακρόν. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια να βάλουν, δεν μπορούν να πούμε κιόλας ότι θα τη θέσουν υπό έλεγχο τέτοια πυρκαγιά, αλλά τουλάχιστον να, όσο μπορούν, να ανασχέσουν ό,τι μπορούν και να σώσουν ό,τι μπορούν. Και γενικότερα τεράστια η προσπάθεια. Μηχανήματα έργου δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες, προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν με τις δυνάμεις που έχουν. Από την άλλη, έχουμε την Ισπανία που παράλληλα καίγεται, και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά επίσης. 12 χώρες εκεί έχουν αποστείλει αεροσκάφη, ελικόπτερα, πυροσβέστες και άλλη βοήθεια.
3: Και
4: εμείς, στην Ισπανία και στη Γαλλία.
3: Και εμείς δύο καραντέρ, νομίζω.
4: Έτσι πρέπει, η αλήθεια είναι. Όλοι να συνδράμουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Συνολικά, περισσότερα από 330.000 άτομα έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Για την περιοχή τώρα της Ισπανίας, οι πυρκαγιές μένονται ανεξέλεγκτα γύρω από τη Μαδρίτη και την περιοχή της Βαλένθια. 79.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί, 30.000 ακόμα παρέμειναν στα σπίτια τους με εντολή των αρχών. Η σημερινή μέρα θα είναι απολύτως καθοριστική σημασία, τόνισε ο Υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, γιατί είναι πραγματικά δυσμενείς οι μετεωρολογικές προβλέψεις από αύριο Τετάρτη. Οπότε ας ελπίσουμε τουλάχιστον να κερδίσουν όσοι επιμάχες αυτή τη μεγάλη μπορούν.
3: Μάλιστα, μια και λες τώρα για τις μετεωρολογικές προβλέψεις, να δούμε και το χάρτη, γιατί η ώρα μας πλησιάζει.
4: Βεβαίως, χάρη να το δούμε και το χάρτη. Τώρα δεν ξέρω αν τον έχεις εσύ.
3: Εγώ τον έχω ανοιχτό εδώ, ναι, είμαστε στο μπλεδάκι που λέμε. Σε κίτρινο, δεν υπάρχει κόκκινο. Σε κίτρινο είναι η Αττική, Εύβοια, η Κορυνθία, η Αργολίδα, η Μυτιλίνη, Χίος, Ψαρά, Σάμος, η Καρία, Δωδεκάνησα, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Αλλά δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Αυτό είναι γεγονός.
4: Έτσι ακριβώς. Και να κλείσουμε όπως πάντα με το radioevros.gr, που θα σας επισημάνω ότι πρέπει σίγουρα να δείτε τον απολογισμό των 2,5 ετών θητείας στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Περιφερειακής Αρχής. Στον Εύρο ολοκληρώθηκε ο απολογισμός. Ένα άρθρο εκτενέστατο στο radioevros.gr. Έχουμε και το ΠΑΣΟΚ και την άλλη Εύρου που εξέδωσε ανακοίνωση μετά τις δηλώσεις Μπένου και το ρεπορτάζ που είπες και εσύ νωρίτερα, το αναλυτικό ρεπορτάζ του Ράδιο Εύρος. Έχουμε την Αλεξανδρούπολη που εκεί είχαμε κάποιους βανδαλισμούς πριν παραδοθεί το έργο του νέου τυποθεάτρου. Και επίσης το θετικό κομμάτι δημιουργείται ένα νέο τμήμα από το Δήμο Αλεξανδρούπολης για πλήση και καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων. Έχουμε και επίσης δύο επιδόματα προς τρίτεκνους και πολυτεκνούς από τον ΟΠΕΚΑ. Αρχικά είναι τρίτεκνες και πολυτεκνές οικογένειες που ξεκινάει σήμερα η πληρωμή, αλλά και από τη Μητρόπολη Αλεξανδρούπολη στους δικαιούχους για το επίδομα τρίτου τέκνου ξεκινάει από σήμερα επίσης η πληρωμή. Όλα αυτά αναλυτικά στο ραδιοεύρος.
3: Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε πριν δούμε τον Νίκο πλεισμένο στην πόρτα. Λοιπόν.

0: Η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και μεθερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
1: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrom EEE. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
3: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
5: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
3: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
5: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
7: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
0: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
8: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα παυλάνια.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκράτη.

0: Αγωνία. Δημότυχο Ορεστιάδος 86.
1: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-026511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
2: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
3: Και έτσι πάντα στην κορυφή ο Κεραμιτσής, πάντα μαζί μας το λαχταριστό Χαγιάτη, πάντα τα κουφώματα Καραφιλίδης προσφέρουν προστασία θερμοϊχομονωτική και ασφάλεια, πάντα η ΣΥΦΑ Εύρου με τον Δημοτίκαλη μεταφέρουν τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Πάντα το Top Charm στην Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο καλύπτει τις ανάγκες μας για ομορφιά και υγεία στα άκρα μας. Το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη. Επιλέγουμε για εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας και τα ορθοπαιδικά Δοβρίδη στην παρέα μας. Για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στο Ευρωσκόπιό μας. Εδώ είμαστε ζωντανά μέχρι τη μία όπως κάθε μέρα. Τελευταία εβδομάδα τη σεζόν αυτή που διανύουμε. Μέχρι και την Παρασκευή θα είμαστε κανονικότατα ραδιοφωνικά ζωντανά. Το υπενθυμίζω αυτό γιατί από Δευτέρα δεν πάβουμε βεβαίως να ενημερωνόμαστε και να ενημερώνουμε για τα πάντα από το radioevros.gr. Απλά θα κάνουμε μια παύση ραδιοφωνική από τις ζωντανές εκπομπές. Αλλά εδώ θα είμαστε. Πάντα στη διάθεσή σας για κάθε τι. Σήμερα μέχρι τη μία αναλαμβάνουμε τώρα μικρόφωνο, αέρα, χρόνο, ραδιοφωνικό και θέσεις στο στούντιο για να σας κάνουμε παρέα, για να μάθουμε μαζί τα υπόλοιπα νέα της ημέρας και ό,τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας μέχρι τη μία το μεσημέρι, μετά το μεσημέρι, για ό,τι συνέβη χτες και το καταγράψαμε αποκλειστικά. Αν δεν το διαβάσατε ήδη, υπάρχει στο radioevros.gr όλο το αναλυτικό ρεπορτάζ για όσα ζήσαμε χτες στην 14η συνεδρίαση της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη του Εύρου. Εντάξει, μας πήραν και εμάς λίγο τα σκάγια. Είναι αλήθεια, γιατί ήταν πολεμικό το κλίμα σε κάποιες φάσεις, λίγο πιο έντονο, αρκετά στενάχωρο και έτσι φύγκεσαι όταν συμβαίνουν αυτά με τις συγκρούσεις, τις εντάσεις, τις αντιπαραθέσεις και τις φωνές, αλλά... Κάποια στιγμή θα φταίνε ο κόμπος στο χτένι. Κάποια στιγμή θα ερχόταν αυτή η έκρηξη. Την περιμέναμε, είναι αλήθεια. 14η συνεδρίαση έγινε χθες στη Νέα Βίσα. Δεν πήγε πολύ καλά. Από την έναρξη της λειτουργίας της ειδικής αυτής επιτροπής είχαμε την πρώτη τόσο έντονη σύγκρουση. Θυμόμαστε κι άλλες διάφορες συγκρούσεις. Σαν τα χτεσινά όμως δεν είχαμε. Θα τα πούμε στη συνέχεια αργότερα, αναλυτικότερα. Βεβαίως έχουμε ανεβάσει πριν από λίγο για όσους δεν έχετε ακόμα εικόνα για το τι έγινε και τις δηλώσεις του κυρίου Κατσαφάδου στην κάμερά μας και τις απαντήσεις στις ερωτήσεις μας, όσες απάντησε με το δικό του τρόπο. Πολιτικοί είναι, ξέρουν να ελίσσονται εδώ που τα λέμε, αλλά μπορείτε να ακούσετε για να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Στο κανάλι μας στο YouTube ανέβη και το βίντεο με τις δηλώσεις του κυρίου Κατσαφάδου, αλλά και στο site στο radioevros.gr όλο το αναλυτικότατο ρεπορτάζ και με τις ειδήσεις που προέκυψαν, γιατί προέκυψαν και ειδήσεις για το τι έγινε, τι θα γίνει, τι περιμένουμε να γίνει για διάφορα πώς έχουν εξαγγελθεί τόσο καιρό. Αυτά σε σχέση με την συνεδρίαση της Επιτροπής, γιατί έγιναν και άλλα. Έχουμε απολογισμό πεπραγμένο της Περιφερειακής Αρχής για τον Εύρο. Δεν είναι ειδική επιτροπή συνεδρίαση όπως γίνεται στα Περιφερειακά Συμβούλια. Αυτή ήταν μια δράση που ανέλαβε ως πρωτοβουλία η ίδια η Περιφερειακή Αρχή να κάνει σε κάθε περιφερειακή ενότητα και να παρουσιάζει τι συνέβη, τι έργο παρήγαγε τα 2,5 χρόνια στο ίμιση της θητείας της ακριβώς αυτές τις ημέρες. Έτσι έγινε και χθες στην Αλεξανδρούπολη. Ο κ. Στοψίδης με τους συνεργάτες του μέτρου αντιπεριφερειάρχες παρουσίασαν το έργο της Περιφέρειας στον Εύρο για τα 2,5 πρώτα χρόνια της θητείας. Θα τα δούμε και αυτά στη συνέχεια. Πολλά ακολουθούν. Μένετε εδώ γιατί θέλω να πιστεύω ότι είναι ενδιαφέροντα. Είναι χρήσιμο να έχουμε γνώση για να αποκτούμε γνώμη για ό,τι Συζητάμε, κουβεντιάζουμε και επηρεάζει την καθημερινότητά μας, τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Ένα σοβαρό τροχαίο είχαμε στη Μάνδρα, επίσης μαθαίνουμε. Το ψάχνει λίγο Σταυρούλα Γελανταράκη για να διασταυρώσουμε πληροφορίες πριν σας μεταφέρουμε το οτιδήποτε. Για υπεύθυνη ενημέρωση, σε λίγο θα έχουμε περισσότερα. Τώρα για την επικοινωνία μας, να θυμίσω όλοι οι διάβλοι της επικοινωνίας μας για την τηλεφωνική ή τη διαζώσης επικοινωνία ή με γραπτά μηνύματα. Όλοι οι διάβλοι είναι ανοιχτοί, πάντα. Εδώ στο Ράδιο Εύρος, ξέρετε το Ράδιο Εύρος είναι η δική σας φωνή. Θέλουμε να ακούγεται δυνατά η φωνή σας. Το 2552-029-413 είναι πάντα στη διάθεσή σας για αυτό το σκοπό. 2552-029-413 και απαντάει η Κατερίνα μας στο τηλεφωνικό κέντρο. Γραπτά μηνύματα μπορείτε να στέλνετε στο 6977-549-975. Είναι το κινητό στη διάθεσή σας, το 6977-549-975. Γραπτά μηνύματα, SMS, μέσω Viber, μέσω WhatsApp, μέσω Telegram, με όποια εφαρμογή. Επίσης στο info@radioevros.gr στέλνετε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο το μήνυμά σας αν θέλετε. Αλλά και Αδριανοπόλεως 170, η διεύθυνσή μας, ο χώρος μας, οι εγκαταστάσεις μας στο στούντιο από όπου εκπέμπουμε στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, στην περιοχή του ΚΤΕΛ. Για το λέω για όσους περνάει ο δρόμος από την γειτονιά μας και σήμερα περνάει για πολλούς ο δρόμος τους από την γειτονιά μας. Είναι και Τρίτη, έχουμε και Λαϊκή Αγορά. Και για κάποιον περίεργο λόγο, γύρω από το ΚΤΕΛ, εδώ στην περιοχή μας, υπάρχει μια ιδιαίτερη κίνηση κάθε Τρίτη. Με αυτοκίνητα, όχι με ανθρώπους με επιβάτες που επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται από τα λεωφορεία για να πάνε στη Λαϊκή. Κατεβαίνουν οι συντοπίτες μας από τα γύρω χωριά, έρχονται, παρκάρουν κάπου εδώ γύρω στην περιοχή, ίσως είναι πιο γνώριμοι, ξέρω εγώ. Υπάρχει αυξημένη κίνηση. Προσοχή ωστόσο και γενικότερα στην κίνηση στην πόλη, στη Νέα Ορεστιάδα και στο Δημότυχο, όπως κάθε Τρίτη. Απαιτείται λίγο περισσότερη υπομονή και ψυχραιμία σε όσους βρίσκεστε στο τιμόνι αυτή την ώρα. Για όσους μας ακούτε οδηγώντας στην Εγνατία Οδό, στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού, Ορμενίου Αρδανίου, στον Εύρο μας ή οπουδήποτε αλλού, να προσέχετε, καλό δρόμο να έχετε, με το καλό στον προορισμό σας να φτάσετε. Ακούτε Ράδιο Εύρος, ίσως να φτάσετε έτσι πιο, χωρίς να το καταλάβετε, με την έννοια ότι θα περάσει ο χρόνος σας πιο επικοδομητικά, άτε, να το χαρακτηρίσουμε και έτσι. Πιο ευχάριστα δεν θα το έλεγα, γι' αυτό πήγα να πω πιο ευχάριστα, αλλά αυτό είναι σχετικό και υποκειμενικό, το τι είναι ευχάριστο για τον καθέναν ή όχι. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Δεν συστηθήκαμε. Για τους γνώριμους παλιούς φίλους, τους σταθερούς ακροατές, υπενθύμηση. Για τους νέους που προστεθήκατε τώρα στην παρέα μας, η εκπομπή είναι Ευροσκόπιο. Η εκπομπή Ευροσκόπιο, αυτή που ακούτε τώρα, όπως κάθε μέρα 10 με 1. Είστε σταθερά συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος. Δύο συχνότητές μας. 97,1 στα FM στον κεντρικό και βόρειο Εύρο. 95,3 για τον νότιο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη μας. RadioEvros.gr για όλο τον κόσμο. Η φωνή του Εύρου φτάνει από το διαδίκτυο σε όλο τον πλανήτη. Καλημέρα στα κορίτσια μας, στο μικρό Δέριο, αρχικά στη Λουλίτσα που μας στέλνει και σήμερα την καλημέρα τη Σιλούλα μας, με τρεις φωτεινούς χαμογελαστούς λαμπερούς και αισιόδοξους ήλιους. Καλημέρα και στο Δεσποινάκι, στο Αγρίνιο, στο Πανετόλιο Αγρινίου πιο συγκεκριμένα, όπου και εκείνη μας, από όπου και εκείνη μας στέλνει σήμερα τις 28 κόκκινες. Τα 28 κόκκινα τριαντάφυλλα, όσες και οι 28 μέρες του Ιούλη σήμερα. Γεια σου, Δεσποινάκι. Καλημέρα στον Χρήστο επίσης, θα τα πούμε Χρήστο. Καλημέρα στο Φώτη. Καλημέρα στις πρώτες καλημέρες, στους πρώτους φίλους που μας στείλανε με μήνυμα την καλημέρα τους. Εδώ είμαστε, περιμένουμε και τους υπόλοιπους να μας δώσετε το στίγμα σας. Πού βρίσκεστε, πώς περνάτε, τι σκέφτεστε, από πού μας ακούτε, τι σας απασχολεί, τι σας κάνει να χαμογελάτε. Μοιραστείτε το κι αυτό, έχει την αξία του. Να χαμογελάσουμε λίγο κι εμείς οι δυνατόν. Είναι Τρίτη, είναι 28 ημέρα του 7ου μήνα του 2026. Είναι η 201η ημέρα του έτους. Ο ήλιος ανέτειλε 23 λεπτά μετά τις 6 το πρωί. Θα δύσει 21 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ απόψε. Με το Χαγιάτη μας να μας μαγειρεύει και σήμερα το σπιτικό μας το φαγάκι. Θα έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε αυτό που δικαιούμαστε, αυτό που μας αξίζει, το καλό σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Είναι η κουζίνα του σπιτιού μας το Χαγιάτη, ξέρετε. 2552-02-25-25 κάνουμε την παραγγελία μας και έφτασε. Να επιστρέψουμε αργότερα στην Κωνσταντινούπολη 179 στο Χαγιάτη να δούμε το μενού, τις προτάσεις για σήμερα. Καλά μαγειρέματα, Χαγιάτη. Καλημέρα σε όλες και όλους εκεί.

Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη. Ράδιο Εύρος παντού, ακόμη και στο χωράφι. Α, και στον Βάρτο Ρεστιάδας μας ακούει ο Βασίλης. Στα κτήματα της Άρωμα Εύρου, υποθέτω. Τι έχετε αυτό το διάστημα, τι εργασίες γίνονται στα κτήματα. Καλημέρα, καλή δουλίτσα και στο χωράφι, αγαπητέ Βασίλη.

Να πάμε να μηδενίσουμε μουσικά για να τα πούμε όλα στη συνέχεια μέχρι τη μία εδώ αναλυτικά τα πάντα. Καλή ακρόαση φίλες και φίλοι και πάμε να το ζήσουμε και αυτό.

0: να ακούσουμε τώρα και ηχητικές καλημέρες από τα κορίτσια μας εκεί, για να δω.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το Λαχθαριστό. Χαγιάτη, να έχουμε μια όμορφη μέρα, αισιόδοξη, χαμογελαστή, γεμάτη θετική ενέργεια. Τα φιλιά μας.
0: Τα φιλιά μας, Χαγιάτη. Τι ωραία που μας τα λέτε καθημερινά, φόνη μας. Είπαμε, είστε έτοιμοι να πάρετε δικές σας στήλη από τη νέα σεζόν πια. Ωραιότατα. Για θετική ενέργεια, για καλή διάθεση. Ευχές από τον Χαγιάτη. Λοιπόν, πάμε τώρα να προχωρήσουμε, να δούμε τα χαρακτηριστικά στην ταυτότητα της ημέρας αυτής, που πριν από λίγες ώρες ξημέρωσε. Να δούμε και την ειδησιογραφία. Βλέπουμε, λαμβάνουμε διαρκώς ενημέρωση από διάφορες πλευρές. Αυτή τη στιγμή μας ήρθε ανακοίνωση από το Δήμο Οροστιάδας για ΤΕΣΟΠ. Τι γίνεται, το τοπικό επιχειρησιακό συντηρητικό όργανο πολιτικής προστασίας του Δήμου συνεδρίασε χτες. Γιατί, θα το μάθουμε σε λίγο. Όπως περιμένουμε πληροφορίες, είπαμε και για το τροχαίο στη Μάνδρα σε λίγο να σας μεταφέρουμε. Λοιπόν, πάμε αρχικά να δούμε το χριστιανικό ορθόδοξο εορτολόγιο για να κάνουμε, να απευθύνουμε και τις ευχές μας στον Ακάκιο, στην Ακακία, στην Ειρήνη, στο Χρυσοβαλάντι και στη Χρυσοβαλαντία. Πιο γνωστό ότι γιορτάζει ο Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλάντος σήμερα και η Ειρήνη, αλλά γιορτάζει ο Ακάκιος και η Ακακία, να μην τους ξεχνάμε. Και μένουν παραπονεμένοι. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Είναι των μαρτύρων Ακακίου, του Εν Μιλίτο, της Δροσίδος και του Ευσταθίου των Εναγκύρα, αλλά και η μεγάλη γιορτή των Οσίων Ειρήνης Ηγουμένης της Μονής του Χρυσοβαλάντου και Παύλου του Ξηροποταμινού επίσης ταυτόχρονα από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Στις λοιπές επετείους και γιορτές, 28 Ιουλίου έχει καθιερωθεί από το 2004 ως Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτιδας. Σήμερα, με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στη χώρα μας υπολογίζεται ότι 200.000 άνθρωποι περίπου είναι φορείς της υπατήτιδας Β. Όσον αφορά στην υπατήτιδα C, ΙΣΕ, εκτιμάται ότι περισσότερα από 100.000 άτομα πάσχουν στη χώρα μας, εκ των οποίων 75.000 δεν το γνωρίζουν. Ο εμβολιασμός εναντί της υπατήτιδας Β έχει συμπεριληφθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού της χώρας μας και είναι ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος για την πρόληψη της νόσου και των επιπλοκών της. Στρατηγικός στόχος της χώρας μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης είναι η εξάλληψη της υπατήτιδας C μέχρι το έτος 2030. Είναι και η στρατηγική του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αυτή. Σε 3-4 χρόνια να έχουμε εξαλείψει εντελώς την υπατήτιδα C, σε, γάμα. Πάμε και ένα ταξιδάκι στον πλανήτη Νοερός να το κάνουμε, αφού δεν μπορούμε αλλιώς. Να πάμε στο Περού, θα πεταχτούμε εκεί να γιορτάσουμε με τη φαντασία μας την κήρυξη της ανεξαρτησίας του Περού από την Ισπανία. Σαν σήμερα συνέβη 28 Ιουλίου του 1821 και είναι εθνική γιορτή στο Περού. Στη Ρωσία δεν θα πάμε καθόλου, όχι. Είναι ακόμα σε εμπόλεμη κατάσταση με την Ουκρανία. Η μέρα της βάφτισης των Ρος γιορτάζεται εκεί και η μέρα του ναυτικού στη Ρωσία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα πάμε να απολαύσουμε σοκολάτα γάλακτος σήμερα παντού, διότι είναι εθνική ημέρα της σοκολάτας γάλακτος. Μια γλυκιά γιορτή για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σήμερα. Εθνική ημέρα σοκολάτας γάλακτος, λέει, ειδικά. Άντε και στον Άγιο Μαρίνο να πεταχτούμε για καμιά βουτιά. Να γιορτάσουμε την πτώση του φασισμού. Γιορτάζει εκεί η χώρα. Σήμερα κορυφώνεται και το ουράνιο φαινόμενο των υδροχοίδων. Σήμερα και αύριο, όπως κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, είναι το μήνος των μετεωρών, των διατών των αστέρων ή μετεωρητών, το οποίο συναντάται με τη Γη κάθε χρόνο μεταξύ 15 Ιουλίου με 15 Αυγούστου. Οπότε και παρατηρείται η βροχή των διατών των αστέρων, κοινώς τα πεφταστέρια. Αν ο ουρανός είναι καθαρός που θα είναι σήμερα το βράδυ, στρέψτε το βλέμμα ψηλά, κάντε και ευχές, άπειρες ευχές, να πιάσουν, να πραγματοποιηθούν. Είναι το ουράνιο αυτό φαινόμενο που κορυφώνεται σήμερα και αύριο. 28 και 29 Ιουλίου κάθε χρόνο τα πεφταστέρια, οι υδροχοίδες. Και ένα ταξιδάκι στον χρόνο να το κάνουμε, να θυμηθούμε, να μάθουμε, να γνωρίσουμε τι συνέβησαν σήμερα με οδηγό τη σημερινή ημερομηνία, να παραδειγματιστούμε όπου χρειάζεται για να μην επαναλάβουμε τα λάθη παρελθόντος ή να επαναλάβουμε τα σωστά. Δεν θα προλάβουμε να το κάνουμε τώρα, όχι, θα μας διακόψει διαφημιστικό διάλειμμα, γι' αυτό ας πάμε γρήγορα σε αυτό. 27 λεπτά μετά τις 10 είναι, εντάξει. Μπορούμε να ακούσουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά ζωντανά πίσω στο ευρωσκόπιό μας, με πολλά να ακολουθούν ακόμα. Μέχρι τη μία συνεχίζουμε, μένετε εδώ,
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
3: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις, εκπτώσεις, εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε καβάλα, δράμα, σέρες, ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
6: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
7: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
6: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
7: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
6: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
6: Ο Λαχαναγωρίτης, φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
8: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα?», η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
2: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
8: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
9: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
10: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, με το Ευρωσκόπιο μας ζωντανά. Και πριν πάμε να κάνουμε το ταξιδάκι μας στο χρόνο, στο παρελθόν, όπως εκεί που μείναμε δηλαδή πριν τις διαφημίσεις, θα έρθουμε στο παρόν να βάλουμε στην κουβέντα μας τη Σταυρούλα Γιαλαδαράκη που έχει το ρεπορτάζ. Σταυρούλα, καλημέρα και στο Ευρωσκόπιο. Από το Ευρωσκόπιο.
11: Καλημέρα, Νίκο, και στο Ευρωσκόπιο σήμερα, ναι.
0: Σε ακούγαμε νωρίτερα στην πρωινή περιπολία για ένα σύνολο ειδήσεων της ημέρας σε παγκόσμιο επίπεδο. Για να δούμε όμως τι συμβαίνει τώρα με αυτό που πριν από λίγο έψαξες να βρεις περισσότερες πληροφορίες.
11: Έτσι ακριβώς, Νίκο, είχαμε μία πληροφορία ότι σήμερα πιο νωρίς το πρωί, συγκεκριμένα στις 8 παρατέταρτο, όπως μας ενημέρωσαν οι αστυνομικές αρχές, σημειώθηκε ένα τροχαίο στο ύψος της Μάνδρας, του οικισμού της Μάνδρας. Ουσιαστικά, αυτό που μας είπαν οι αστυνομικοί ήταν ότι σημειώθηκε μία εκτροπή ενός οχήματος που αποδείχθηκε ότι ήταν το όχημα διακινητή. Σε αυτό επέβαιναν συνολικά 9 άτομα, ένας οδηγός διακινητής και 8 μη νόμιμοι μετανάστες. Όλοι τους μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Δημοτικού για περαιτέρω εξέταση. Δεν ξέρουμε την κατάστασή τους ακριβώς, δηλαδή πόσο...
0: Αν είναι σοβαρά ή όχι.
11: Ακριβώς.
0: Δεν είχαμε όμως κάτι χειρότερο, θύματα, τραυματίες μόνο.
11: Όχι, μόνο τραυματίες.
0: Μπορεί και προληπτικά να πηγαίνουν, αν δεν είχαν κάτι σοβαρό, συνήθως πηγαίνουν όλοι στο νοσοκομείο πρώτα.
11: Ακριβώς.
0: Ξέρουμε αν προηγήθηκε καταδίωξη, αν ενεπλάκησαν και κάποια περιπολικά της αστυνομίας. Κάτι τέτοιο,
11: δεν έχουμε καθόλου τέτοιες πληροφορίες.
0: Σε ποιο σημείο,
11: Νίκο,
0: συνέβη, στη Μάνδρα, στο χωριό μου.
11: Ήταν, ναι, κοντά στον οικισμό της Μάνδρας τώρα. Ουσιαστικά ήταν έξω από τον οικισμό, όχι εντός δηλαδή του οικισμού.
0: Φιδωλείς τις πληροφορίες τους από την ελληνική αστυνομία, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ναι. Μόνο πολύ βασικά.
11: Τα πολύ βασικά και τα τυπικά, ας πούμε, μας ενημέρωσαν και προανάκριση για το συμβάν ενεργεί το τμήμα συνοριακής φύλαξης του Δημοτήχου. Αυτό έχει αναλάβει.
0: Αν συνελήφθη ο διακινητής, θα εκδοθεί και δελτίο τύπου, οπότε θα έχουμε και την επισημένη ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία αν έγινε σύλληψη, αν δεν αναζητείται. Γιατί συνήθως οι διακινητές αφήνουν τα αμάξια και τρέχουν και φεύγουν και τους πιάνουν αργότερα στα χωράφια όταν τους πιάνουν. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση, από ό,τι μας λες, 9 άτομα μαζί με το διακινητή, άρα λογικά θα τον έχουν συλλάβει.
11: Ναι, γιατί από ό,τι μας ενημέρωσαν από την αστυνομία, όλοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Άρα μετά θα γίνει και η διαδικασία της σύλληψης.
0: Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες δημοσιογραφικές από τη Σταυρούλα Γιαλανταράκη. Φίλες και φίλοι, δημοσιογραφικά είναι αυτά τα στοιχεία που μας δίνει η Σταυρούλα. Τώρα την επίσημη ενημέρωση από την αστυνομία θα την περιμένουμε με το δελτίο τύπου, με την ανακοίνωση, για να δούμε ακριβώς πώς συνέβη το ατύχημα, αν περιγραφεί, τι εθνικότητας πιθανόν είναι όσοι βρέθηκαν και πώς και τι ακριβώς έγινε. Σταυρούλα, σε ευχαριστούμε.
11: Εγώ ευχαριστώ, Νίκο. Καλή συνέχεια.
0: Αυτά για το ατύχημα στη Μάνδρα. Ευτυχώς δεν είχαμε τίποτα χειρότερο. Είναι μάλλον μια συνηθισμένη, δυστυχώς, μία από τις συνηθισμένες περιπτώσεις. Αρκεί να μην είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς ή θύματα. Κίνδυνο πάντα έχουμε από τέτοιες περιπτώσεις, από τέτοια συμβάντα, ειδικά όταν γίνεται καταδίωξη, όταν τρέχουν, και να μην γίνει όταν μπαίνουν στο τιμόνι κάποια παιδιά χωρίς εμπειρία, τους βάζουν δηλαδή ως διακινητές να μεταφέρουν αυτοί με το αυτοκίνητο τους υπόλοιπους, είτε συμπατριώτες τους είτε άλλους, και προχωράνε μετά τα πράγματα, έτσι εξελίσσονται δυστυχώς και με χειρότερο τρόπο. Πάμε να κάνουμε το ταξίδι μας στο χρόνο. 28 Ιουλίου σήμερα, ξεκινώντας από το 1586, όταν ο Σερ Φράνσις Ντρέικ έφερε στην Ευρώπη την πατάτα σαν σήμερα, την οποία εισαγάγει από την Κολομβία, και στην Ελλάδα την έφερε Καποδίστριας, λέει ο θρύλος. 1586 ήρθε στην Ευρώπη από τον Φράνσις Ντρέικ. 1821, οι σουλιώτες πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βριόνι εγκαταλείπουν οριστικό στο Σούλι. 1828 και ο Ιωάννης Καποδίστριας καθιερώνει ως νομισματική μονάδα τον Φίνικα. Το 1858, τα δακτυλικά αποτυπώματα χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά για την ταυτοποίηση ενός προσώπου από τον William Herschel, έναν Άγγλο δημόσιο υπάλληλο, στην Ινδία. 1900, ο Louis Lansing δημιουργεί στο Connecticut ένα σάντουιτς που το ονομάζει hamburger. Το 1900, λοιπόν, καταγράφεται ιστορικά ότι πρώτο δημιουργήθηκε το hamburger στο Connecticut. 1913. Με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου που υπογράφουν σαν σήμερα οι αντιμαχόμενες δυνάμεις Ελλάδα, Σερβία, Μαυροβούνιο, Ρουμανία εναντίον της Βουλγαρίας, λύγει και ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος. Μεγάλη χαμένη η Βουλγαρία, καθώς μέρος της Μακεδονίας προσαρτάται στην Ελλάδα. Υπάρχουν βεβαίως και φωνές στην γειτονά χώρα που διεκδικούν αυτό το μέρος της Μακεδονίας που προσαρτήθηκε στην Ελλάδα τότε. 1914. Σαν σήμερα, στο αποκορύφωμα της κρίσης του Ιουλίου, η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει πόλεμο εναντίον της Σερβίας μετά τη δολοφονία του αρχιδούκα της Αυστρίας, του Φραγκίσκου Φερδινάρδου. Ως γνωστόν, αυτή είναι η έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό πυροδότησε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 1920 τώρα και ο Ελευθέριος Βενιζέλος υπογράφει στη γαλλική πόλη Σεύρ, από την οποία πήρε και το όνομά της η Σύνθηκε των Σεύρων. Είναι η τελική συνθήκη ειρήνης ανάμεσα στη σουλτανική κυβέρνηση της Κωνσταντινούπολης και τους συμμάχους της Αντάντ. Την Ελλάδα εκπροσωπούν και υπογράφουν ο πρωθυπουργός της χώρας και ο πρεσβευτής της στο Παρίσι, Άθος Ρωμανός. Η εξέλιξη είναι αρνητική για την Τουρκία, η οποία χάνει τα αραβικά της εδάφη, την Ανατολική Θράκη, μεγάλες περιοχές της Δυτικής, τη Βόρεια και τη Νότια Μικρά Ασία. Ο Σουλτάνος Μεχμέτ ο έκτος υπογράφει τη συνθήκη των Σεμβρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και η Ελλάδα κερδίζει εδάφη, γίνεται η χώρα των δύο υπήρων, των πέντε θαλασσών, όπως έλεγε τότε ο Ελευθέριος Βενιζέλος περήφανος. Για πολύ λίγο όμως, μετά από 2-3 χρόνια, ανατράπηκαν όλα. Συρρυκνώθηκε η Ελλάδα, αναγκάστηκε να παραδώσει εδάφη, βλέπε Κάραγατς, βλέπε Ύμβρο και Τένεδο, μετά την ήττα από τη μεγάλη ιδέα της Μικρασιατικής Εκστρατείας για τη μεγάλη Ελλάδα. 1928. Πραγματοποιείται η τελετή έναρξης των ένατων Ολυμπιακών Αγώνων του Άμστερνταμ. Σαν σήμερα, σε μια διοργάνωση όπου επανεμφανίζονται μετά από 10 χρόνια αποκλεισμού η Γερμανία, η Αυστρία, η Ουγγαρία και η Βουλγαρία, επίσης για πρώτη φορά ανάβει η Ολυμπιακή Φλόγα. 1929 και υπογράφεται από 48 χώρες η Συνθήκη της Γενέβης, σαν σήμερα, που ρυθμίζει τον τρόπο μεταχείρισης των εχμαλώτων πολέμου. 1948. Μια μέρα μετά την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές, θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, με πρωτοβουλία του Σερ Λούντβιχ Γκούτμαν. Οι αγώνες αυτοί θα αποτελέσουν το προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων που θα γίνουν για πρώτη φορά το 1960 τελικά στη Ρώμη. Α, έτσι λοιπόν προέκυψαν οι Παραολυμπιακοί Αγώνες, φίλες και φίλοι, το μαθαίνουμε και αυτό. Ήταν το 1948, σαν σήμερα. Μετά την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, έγιναν αγώνες για τους βετεράνους αθλητές θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τραυματίες με διάφορα προβλήματα αναπηρίας προφανώς. Ήταν βετεράνοι αθλητές, πολέμησαν, γύρισαν και αγωνίστηκαν στους πρώτους, σε ένα προήμιο μάλλον των Παραολυμπιακών Αγώνων το 1948, σαν σήμερα. Και από το 60 καθιερώθηκαν πλέον οι Παραολυμπιακοί Αγώνες 12 χρόνια μετά στη Ρώμη. 1959. Γίνεται δεκτή καταρχήν η αίτηση της Ελλάδος για σύνδεσή της με την ΕΟΚ σαν σήμερα. Το 1973 τώρα το ψευδοδημοψήφισμα που οργανώνει η Χούντα καταργεί τη μοναρχία με ποσοστό 78,4% και κηρύσσει την προεδρική δημοκρατία με πρόεδρο τον δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο. 1975 και ξεκινάει στον Κορυδαλό η δίκη των πρωτεετίων του πραξικοπήματος του 1967. Το 1996... μεγάλες στιγμές για τον ελληνικό αθλητισμό, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Σαν σήμερα η Ελλάδα κατέκτησε 2 χρυσά μετάλλια. Τότε πρωτογνωρίσαμε τον Ιωάννη Μελισανίδη να κερδίζει το χρυσό στις ασκήσεις εδάφου στην ενόργανη γυμναστική. Επίσης τον Κάχη Καχιασβίλη να κατακτά το χρυσό στην Άρση Βαρών. 1998 και το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην Ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για τη δημευμένη περιουσία της στα κατεχόμενα. Και τέλος, φτάνουμε στο 2005, αλλάζουμε αιώνα, ερχόμαστε πιο κοντά στο σήμερα. Σαν σήμερα το 2005, η οργάνωση Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός ανακοινώνει τον τερματισμό του ένοπλου αγώνα εναντίον της Βρετανικής παρουσίας στη Βόρειο Ιρλανδία, ύστερα από 36 χρόνια δράσης, και τη δέσμευσή της επίσης ανακοίνωσε για αποκλειστική χρήση πολιτικών διαδικασιών πλέον για την επίτευξη των στόχων της. Μετά από πολλά θύματα βεβαίως. Πάλι καλά. Πάμε τώρα σε γεννήσεις που ξεχωρίζουμε τη σημερινή ημερομηνία. 1836 και γεννήθηκε ο Εμμανουήλ Ροΐδης, σαν σήμερα ο Έλληνας λόγιος και συγγραφέας, γνωστότατο έργο του «Η Πάπισσα Ιωάννα». 1924 γεννήθηκε η Τζάκι Κένεντι Ονάση, η παλαιποτέ πρώτη κυρία των ΗΠΑ. Και έχει τα γενέθλιά του σήμερα ποιος? Ο Αλέξης ο Τσίπρας. Παρακαλώ, το 1974, σαν σήμερα γεννήθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 2015 έως το 2019. Σημερινός πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ή αλλιώς Ελλάς, και διεκδικεί ξανά την Πρωθυπουργία κατά κάποιον τρόπο. Τα 52 του κλείνει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Και από θανάτους του Γάλλου ποιητή του Ζιρανό ντε Μπερζεράκ, τον θάνατο μνημονεύουμε σήμερα στο ταξιδάκι μας στον χρόνο. 1655 πέθανε. 1741 ο Αντώνιο Βιβάλντι, ο Ιταλός μουσουργός, αλλά και ο Μπαχ, ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, πέθανε σε σήμερα, ο Γερμανός μουσουργός, 9 χρόνια αργότερα, το 1750. Λοιπόν, αυτά με το ταξιδάκι μας στον χρόνο. Ήταν αρκετά μεγάλο ταξίδι, μακρύ ταξίδι, με πολλές τάσεις, από το 1586 μέχρι το 2005. Ερχόμαστε όμως το 2026. De facto ερχόμαστε στο 2026. Άλλη μια μέρα ζωντανός. Μας τραγουδούν de facto. Άλλη μια μέρα ζωντανή, ζωντανά. Συνεχίζουμε.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα και στα πρωτοσέλιδα των τοπικών ημερήσεων εφημερίδων, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι θέματα αναδεικνύουν οι τοπικές μας εφημερίδες τη σημερινή ημέρα στα πρωτοσέλιδά τους ως κύρια της τοπικής ειδησιογραφίας και επικαιρότητας. Για όσα πρόλαβαν να καταγράψουν, βεβαίως για ό,τι έγινε στην Επιτροπή Ανασυγκρότησης που είναι από τις ειδήσεις που θα πρέπει να συζητάμε την επόμενη μέρα, σήμερα. Δεν τα προλαμβάνει οι εφημερίδες, λογικό είναι. Κλείνουν ήλια από το απόγευμα της προηγούμενης μέρας για να κυκλοφορήσουν την επόμενη. Γι' αυτό radioevros.gr για να τα μαθαίνετε όλα στη στιγμή τους, την ώρα που συμβαίνουν. Και ακούτε Radio Evros ασφαλώς, το εξάωρο πρόγραμμα ζωντανών διαδοχικών εκπομπών, τουλάχιστον γιατί μετά ακολουθούν και τα δελτία ειδήσεων για όλα τα νέα της ημέρας. Άμεσα, έγκαιρα στην ώρα τους και έγκυρα με τη σφραγίδα του Radio Evros. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε τον έντυπο τοπικό τύπο. Έτσι, όπως επίσημα των καιρών, συνεχίζουν να κυκλοφορούν και εφημερίδες μας στο χαρτί, παραδοσιακά. Πάμε να δούμε τις δύο ημερήσεις από την Ροδόπη και τις δύο ημερήσεις από την Αλεξανδρούπολη, συνέχεια για τον Εύρο. Παρατηρητής της Θράκης, οι ζωές των αναπήρων μετρούν όσο όλων των ανθρώπων. Είναι το κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδο του παρατηρητή της Θράκης σήμερα για τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το αστυνομικό μέγαρο της Κομωτινής με αφορμή τη δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή στο Άργος. Κράτος δολοφόνος, γράφει το πανό που βλέπω να κρατούν άτομα με αναπηρία σε αμαξίδια και άλλα. Έξω από το αστυνομικό μέγαρο της Κομωτινής σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Οι ζωές των αναπήρων μετρούν όσο όλων των ανθρώπων, είναι το μήνυμα. Τον κύριο Πεταλωτή βλέπω επίσης στο πρωτοσέλιδο του παρατηρητή της Θράκης. Ο γραμματέας στο τομέα άμυνας του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργός, αναφέρθηκε στην επίσκεψη κλιμακίου του κόμματος στον Εύρο, στις προκλήσεις των ενόπλων δυνάμεων και στην πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε και απάντηση Γκαράνη σε Καρασταύρου στο Δημοτικό Συμβούλιο της Κομωτινής. Ο Δήμαρχος απορρίπτει τις αιτιάσεις περί ολιγορίας στην αξιοποίηση χρηματοδοτικού προγράμματος και υποστηρίζει πως δεν υπήρξε ποτέ μελέτη επί ημερών Καρασταύρου. Η τοπική αυτοδιοίκηση της Κομωτινής με τις συγκρούσεις της. Ο Δήμος Ιάσμου διαμαρτύρεται για την κατάργηση του καθεστώτος δωρεάν διελεύσεων από τα διόδια της Εγνατίας. Ένα ψήφισμα που ενέκρινε ομόφωνο το Δημοτικό Συμβούλιο, εξέδωσε ο Δήμος Ιάσμου. Παράπονα για τις σκουριασμένες σωλήνες που έγιναν λάστιχο. Για τους σκουριασμένους σωλήνες προφανώς εννοεί, που έγιναν λάστιχο. Δεν ξέρω σε ποιο γεγονός αναφέρεται. Στην εφημερίδα Παρατηρητή της Θράκης ο τίτλος. Ο κύριος Στυλιανίδης, ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης, μίλησε σε διεθνές συνέδριο για τη σχέση του AI, της τεχνητής νοημοσύνης, με τους πολέμους και τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Αυτά μεταξύ άλλων από τον παρατηρητή της Θράκης. Πάμε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος, που μας έρχεται επίσης από την Κομωτινή για θέματα όλης της Θράκης και του Εύρου μερικές φορές ειδικότερα. Κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδο της σημερινής εφημερίδας Ο Χρόνος, το ετήσιο μνημόσυνο του ΣΑΔΙΚ. Λίγος κόσμος, εθνικιστικά μηνύματα υπέρ της Τουρκίας στην Κομωτινή, είναι ο κύριος τίτλος στο άρθρο. Κορώνες εντός εισαγωγικών σε φιλικό ακροατήριο υπέρτιτλος και εξηγεί. Δεν παρέστησαν, λέει, οι βουλευτές Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ και Οζγιούρ Φερχάτ, που την ίδια ώρα βρέθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο για την επέτειο αποκατάστασης της δημοκρατίας. Γεμάτη αοριστίες, γενικολογίες και χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο η ομιλία του Υφυπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, που παραβρέθηκε του Λεβέτ Γκιουμκρουκτσού. Το όνομα του Υπουργού. Η Κομωτινή τίμησε την πολιούχο της, με συγχωρείτε, Αγία Παρασκευή. Μικροί και μεγάλοι κατέκλυσαν τον ναό για να προσκυνήσουν την εικόνα της Αγίας, διαβάζουμε στον χρόνο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη νέα μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο κατά 10 λεπτά το λίτρο. Η πρόσφατη ανακοινώση από τον Πρωθυπουργό. Αλεξανδρούπολη, συνελήφθη 52χρονη για εξύβριση και παρεμπόδιση λιμενικών εν ώρα ελέγχου. Την είδαμε την είδηση όταν λάβαμε από το λιμενικό σώμα. Κομωτινή διαμαρτυρία έξω από την αστυνομία για το θάνατο του 20χρονου στο Άργος. Αυτό που έχει πρωτοσέλιδο εφημερίδα ο παρατηρητής της Θράκης, το βλέπουμε και στον χρόνο. Ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός, η δυνατότητα ρυθμίσεων για οφειλέτες. Και αυτά από τις τοπικές ημερήσεις εφημερίδες από τον γειτονικό μας νομό της Ροδόπης. Να έρθουμε στην Ελεύθερη Θράκη και στη Γνώμη και στην Ελεύθερη Θράκη αλφαβητικά για τις δύο ημερήσεις εφημερίδες του Εύρου. Αρχικά στη Γνώμη, το κύριο θέμα της σημερινής εφημερίδας είναι η φοιτητική στέγη του 2026, η Αλεξανδρούπολη στις ακριβότερες πόλεις, λέει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Συγγνώμη, με τα στοιχεία του Σπιτόγκατος που δείχνουν ότι η μέση ζητούμενη τιμή ενοικίαση στην Αλεξανδρούπολη βρίσκεται στα 11,3 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και σημειώνεται μια ετήσια αύξηση περίπου 6% στις τιμές των ενοικίων στην Αλεξανδρούπολη με περιορισμένες διαθέσιμες κατοικίες.
Με μεγάλη ανταπόκριση ολοκληρώθηκε η έκθεση ζωγραφικής «Ο κόσμος μας», διαβάζουμε επίσης στην εφημερίδα «Η Γνώμη». Το νέο τμήμα πλύσης και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων που αποκτά ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Θα δούμε και την ανακοίνωση του Δήμου μετά. Ζημιές στο νέο κυποθέατρο Αλεξανδρούπολης. Και εδώ πριν ακόμα εγκαινιαστεί, ξεκινήσει τη λειτουργία. Το ακόμα υποκατασκευή είναι, αλλά άρχισαν οι βανδαλισμοί δυστυχώς. Αλεξανδρούπολη, τη ζωή τους έχασαν δύο ολουόμενοι από τη Βουλγαρία μέσα σε μία μέρα. Χτες ήταν την ανακοίνωση για τα τραγικά αυτά περιστατικά της Κυριακής. Νέα καταστροφή σε 25.000 στρέμματα καλλιεργιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ισχυρή χαλαζόπτωση που έπληξε την ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης και των Φερών προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες. Νέο πλαίσιο για τους εγκαταλελειμμένους τάφους στα κημητήρια της Αλεξανδρούπολης. Διαβάζουμε στην εφημερίδα «Η Γνώμη», τάφοι χωρίς νέα ταφή για 30 χρόνια και εμφανή εγκατάληψη θα ανοίγουν μετά από συγκεκριμένη διαδικασία δημοσιότητας και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και η μεγάλη ταλαιπωρία στην Εγνατία Οδό Ξάνθης Κομωτινής, με τις ουρές χιλιόμετρων να σχηματίζονται στα διόδια Ιάσμου λόγω της εισόδου χιλιάδων τουριστών από τη Βουλγαρία, αλλά και λόγω του ότι δεν λειτουργεί κάπως καλά και γρήγορα το σύστημα στην Ελλάδα με τα διόδια. Τα με τοπικά. Λογικό είναι να σχηματίζονται ουρές χιλιόμετρων και μεγάλες καθυστερήσεις, πολύ ωραίες, για τους επισκέπτες, τους τουρίστες που χάνουν το χρόνο τους εκεί για να πληρώσουν ένα αντίτιμο, αλλά και για τους Έλληνες που πάνε στις δουλειές τους και ταλαιπωρούνται εξίσου. Μεγάλη ταλαιπωρία στα διόδια, δυστυχώς. Συνεχίζονται και οι εργασίες στην στροφή Εγνατία. Από την άλλη, στην Αλεξανδρούπολη, αυτές τις ημέρες πραγματοποιείται τμηματικά η εσκυροδέτηση της οπλισμένης επιφάνειας πλάκας. Αυτά από τη Γνώμη, για να πάμε και στην Ελεύθερη Θράκη να ολοκληρώσουμε με τις τοπικές μας εφημερίδες. Η κινητοποίηση των τελωνιακών στους κήπους είναι το κύριο άρθρο στη σημερινή εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη, στο πρωτοσέλιδό της. Ουρές χιλιομέτρων για τα οχήματα, αγανάκτηση στα σύνορα. Η τετράωρη στάση εργασίας έφερε ξανά στο προσκήνιο τα προβλήματα υποστελέχωσης των υποδομών. Οι μεταφορείς ζητούν άμεσες λύσεις. Χθες, να θυμίσουμε, είχαμε τετράωρη στάση εργασίας από τις 7 το πρωί, 7.30 μέχρι τις 11.30 περίπου. Και στο τελωνείο των κήπων σχηματίστηκε μεγάλη ουρά και έχουμε δηλώσεις του Προέδρου του Σωματείου Τελωνιακών Υπαλλήλων Νομού Εύρου Στέλιου Γιαντσελίδη στο Thraki.net, πρώτο σελίδι στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη σήμερα το θέμα. Στο ίδιο έργο θεατές είναι οι οδηγοί οχημάτων στο τελωνείο των κήπων, η λεζάντα στην χαρακτηριστική φωτογραφία που κυκλοφορεί. Ο ακατονόμαστος, δηλαδή ο Δημοσθένης Δούκας, που ονομάζεται τελικά, στο άρθρο του σήμερα στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη έχει τίτλο «Παράθυναλός». Υπάρχει κάτι πιο μαγικό από το να χάνεις σε ένα καλό βιβλίο? Αναρωτιέται και εξηγεί μετά. Απαντά ο ίδιος ο συγγραφέας. Έκπτωση στα καύσιμα και μειώσεις στις τιμές τροφίμων. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Άλλο θέμα στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη. Δύο λόγια για την Οδύσσια από την εκδότρια Μαρίνα Κονδύλη, που παρακολούθησε προφανώς την ταινία και έχει άποψη, την εκφράζει στο editorial της σήμερα. Οι πολυμήχανοι Έλληνες στην κορυφή του κόσμου, μια με δύο στα δύο σε άντρες και γυναίκες, η Αλεξανδρούπολη αποδεικνύεται γούρικη για το άθλημα της υδατοσφαίρισης, λέει και η εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη, για την κατάκτηση του χρυσού στο παγκόσμιο κύπελο υδατοσφαίρισης των Ελλήνων ανδρών. Μύκονος έγινε η Αλεξανδρούπολη στις τιμές, άλλο θέμα στην Ελεύθερη Θράκη. Τι αναφέρουν οι καταναλωτές αλλά και οι ιδιοκτήτες χώρων εστίασης και beach bar. Και τέλος έρχεται ένα Taste Evros στην παραλία της Αλεξανδρούπολης. Είναι ένα φεστιβάλ που οργανώνει το Επιμελητήριο Εύρου, διήμερο γαστρονομικό φεστιβάλ με μάγειρες, σεφ πλέον λέγονται, με παραγωγούς, με πολιτιστικούς συλλόγους και δράσεις για παιδιά. Αυτά από τις τοπικές μας εφημερίδες, στον έντυπο τοπικό τύπο, φίλες και φίλοι, και τα πρωτοσέλιδά τους. Με ένα μαγικό χαλί των Λοκομόντο θα οδηγηθούμε στις διαφημίσεις των 11. Θα επιστρέψουμε με ένα ολόκληρο γεμάτο 2 ώρες στη συνέχεια μέχρι τη 1 εδώ στο ευρωσκόπιό μας, με όλα τα θέματά μας, τις σταθερές μας στήλες, τα νέα της ημέρας, τα νέα της χθεσινής μέρας, όλα όσα συμβαίνουν τώρα, όλα είναι εδώ. Ευρωσκοπίου συνέχεια σε λίγο.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. 97,1. Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
1: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
2: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
2: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
2: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στην Παλά.

0: για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
0: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
0: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
2: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες, όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά,
2: τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
6: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
5: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
7: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
6: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
8: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.

0: Προχωράμε στη δεύτερη ώρα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι. 7 λεπτά μετά τις 11 η ώρα αυτή τη στιγμή. Είναι Τρίτη, 28 του Ιούλη του 2026. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Εμείς είμαστε εδώ από τις 10 το πρωί με το Ευρωσκόπιο να περιστρέφεται και να εστιάζει τον Εύρο, φακό του σε όλα όσα συμβαίνουν στον Εύρο, σε όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Και ένα από τα σημαντικότερα που συνέβησαν και συμβαίνουν εδώ και 2 χρόνια από τη σύσταση της Επιτροπής για την Ανάπτυξη και την Ανασυγκρότησή μας είναι οι συνεδριάσεις. 14 έγιναν. Χτες έγινε η 14η συνεδρίαση αυτής της ειδικής επιτροπής που συστάθηκε για ακριβώς αυτόν τον λόγο, να μας ανασυγκροτήσει, λέει, και να μας αναπτύξει εδώ στον Εύρο μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 23 κυρίως, αλλά και του 22. Το 23 ήρθε να αποτελειώσει το κακό. Είχαμε χτες τη συνεδρία στη Νέα Βίσσα, να πάρουμε μια βαθιά ανάσα να ασχοληθούμε με αυτό στη συνέχεια, διότι χρειάζεται έτσι, όχι μία, πολλές βαθιές ανάσεις χρειάζονται για να ηρεμήσουμε λίγο, να συνέλθουμε από όσα βιώσαμε χτες. Επί τόπου εκεί, στο πνευματικό, στο πολιτιστικό κέντρο, στη Νέα Βίσσα, όπου συνεδρίασε η Επιτροπή, μετά από 2 αναβολές, ήταν να έρθει στη Νέα Βίσσα, να θυμίσουμε, το χειμώνα εν μέσω κινητοποιήσεων αγροτών το απέφυγε, ήταν να έρθει το Μάρτιο λόγω μιας άλλης παράλληλης εκδήλωσης που γινόταν εκεί στην Αλεξανδρούπολη με ένα φόρουμ, το απέφυγε και έκανε τη συνεδρίαση εκεί. Τώρα ήρθε τελικά χτες η συγκεκριμένη, καλά, όχι Επιτροπή όλη, ήρθανε. Για να είμαστε τώρα ακριβείς και δίκαιοι απέναντι στην αλήθεια, η Επιτροπή είναι 21 μελής. Έχει 29 μέλη. Έχει συσταθεί για ένα συγκεκριμένο λόγο, υποτίθεται. Στις συνεδριάσεις πλέον δεν παρίστανται τα μέλη. Δεν έχει κανένα λόγο να τη λέμε συνεδρίαση της Επιτροπής όλο αυτό που γίνεται. Είναι μια συνεδρίαση πολλών και διαφόρων, με μια παρουσίαση εξελίξεων, με υποσχέσεις για τα επόμενα που θα έρθουν, με διαπιστώσεις για ό,τι έγινε ή δεν έγινε, μια επανάληψη επίσης διαπιστώσεων. Ξανά. Από την 21 μελή επιτροπή, 5 μέλη ήταν διαζώσεις παρόντα στη Νέα Βίσσα και ένα συνδέθηκε διαδικτυακά για να κάνει την παρουσίασή του. Συνολικά 6 από τα 21 μέλη δηλαδή συμμετείχαν στη χθεσινή συνεδρίαση. Όλα τα υπόλοιπα δεν είναι μέλη της επιτροπής. Ο Περιφερειάρχης, για παράδειγμα, δεν είναι μέλος της επιτροπής, ο κ. Τοψίδης. Ούτε εφαρμόστηκε αυτό το πρόγραμμα και όσα μας έλεγε ο συντονιστής ο κύριος Κέλλης ότι θα γίνουν στην Επιτροπή με το πάνελ, όπου θα βρίσκεται ο κύριος Κοντογιώργης, για παράδειγμα, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ούτε καν εμφανίστηκε, ούτε με σύνδεση διαδικτυακά δεν μετέφερε κάποιο μήνυμα για πρώτη φορά ο κύριος Κοντογιώργης στη συνεδρία της Επιτροπής, και αυτό είναι αξιοσημείωτο και αξιοπερίεργο, γιατί ο κύριος Κοντογιώργης απήχε εντελώς από αυτή τη συνεδρίαση. Απουσίαζε παντελώς. Λοιπόν, να δούμε τι έγινε. Αρχικά να πάμε στη σύγκρουση. Θα ξεκινήσουμε από αυτήν. Θα τα πάρουμε ιεραρχικά με σειρά γεγονότων, όχι με σειρά ιστορική ή χρονική. Αλλά η ιεράρχηση δική μας, ανάλογα με το τι θεωρούμε σημαντικότερο. Βεβαίως, αυτό που θεωρούμε ότι επισκίασε ό,τι συνέβη νωρίτερα στην Επιτροπή είναι η σύγκρουση του Σταύρου Μπένου με όλους όσοι ήταν στο πάνελ. Μπορεί τα πειρά του να απευθύνθηκαν στοχευμένα στον μελητητή κάποια στιγμή που παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα, την όχι όπως λέγεται του προγράμματος Εύρος μετά, αλλά η στόχη του Ταβέρη ήταν κατά όλων των μελών της Επιτροπής, αλλά κυρίως αυτών που ήταν παρόντες. Του κυρίου Κατσαφάδου, του κυρίου Περιφερειάρχη, των Γενικών Γραμματέων που ήταν εκεί και όσοι οργάνωσαν αυτή την συνεδρίαση και του κυρίου Κέλλη, βεβαίως, του συντονιστή επίσης. Τι έγινε για να καταλάβουμε, γιατί από χτες μπορεί να ακούσατε, να διαβάσατε κάποια πράγματα, αλλά να μην καταλαβαίνετε. Λογικό είναι να μην γνωρίζετε και να μην κατανοείτε, ακόμα και αν γνωρίζετε και διαβάσετε το άρθρο, τι ακριβώς συνέβη. Και εμείς για να τα κατανοήσουμε, μην νομίζετε, θέλει προσπάθεια, γιατί αυτό με την όχι και τα υπέρογκα ποσά που ακούμε, τα αστρονομικά για 3 δισεκατομμύρια ευρώ, για παράδειγμα, που προβλέπονται από το πρόγραμμα Εύρος μετά, σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο, το master plan του διαζώματος και του Σταύρου Μπένου, 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το έχουμε πει, το έχουμε ξανασχολιάσει, έχουμε δει τους πίνακες, έχουμε δει τις προτάσεις. Πόσο είναι υλοποιήσιμα όλα αυτά και πώς θα γίνουν είναι άλλο θέμα. Αλλά και τα 309,9 εκατομμύρια ευρώ που τελικά παρουσιάστηκαν χτες και έφεραν τη σύγκρουση. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι καλέστηκε ο μελετητής Αλέξανδρος Τσιατσιάμης. Ακούσαμε ότι ήταν μέλος της σύνταξης του Εύρος Μετά, του Master Plan. Συμμετείχε στην ομάδα της μελέτης ο κύριος Τσιατσιάμης. Κλήθηκε λοιπόν από την Επιτροπή χτες να παρουσιάσει το, την ΟΧΕ, το ολοκληρωμένο, τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις, όπως λέγονται οι ΟΧΕ. Δηλαδή τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έρχονται από διάφορες πλευρές προκειμένου να υλοποιηθούν τα προγράμματα. Ολοκληρωμένη χωρική επένδυση, αυτό σημαίνουν τα αρχικά όχι. Για το Εύρος Μετά λοιπόν, παρουσίασε 108 έργα συνολικού προϋπολογισμού 309,9 εκατομμυρίων ευρώ. Έργα δηλαδή που προβλέπεται να γίνουν μέσα από το Εύρος Μετά από το Master Plan του διαζώματος. Το ποσό αυτό ήταν η αφετηρία της αντιπαράθεσης λοιπόν. Ο κύριος Μπένος παρακολουθούσε σκοπτικά και ήσυχα τόση ώρα, μέχρι να έρθει η σειρά του να πάρει το λόγο και εκεί ήταν που ξέσπασε. Ξεσπάθωσε. Λοιπόν, αυτή η παρουσίαση των 309,9 εκατομμυρίων ευρώ προκάλεσε έντονη αντίδραση του κυρίου Μπένου. Είναι ο εμπνευστής άλλωστε και του στρατηγικού σχεδίου Εύρος Μετά. Το είπε πολλές φορές ότι εμένα με επιστράτευσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και με κάλεσε να μπω επικεφαλής σε αυτό το πρόγραμμα. Το κάνω εθελοντικά και ό,τι συμβαίνει τώρα εμένα με προσβάλλει. Το θεωρώ μεγάλη ήττα, είπε. Θα σας μεταφέρω ακριβώς τις φράσεις του. Είδα εδώ απόψε κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που μελέτησα. Το πρόγραμμα ήταν 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Εξαφανίστηκε εντελώς το πρόγραμμα του διαζώματος. Είδα μια καθαρή ήττα. Το κυβερνητικό πρόγραμμα δεν υπάρχει εδώ. Αυτό που ζω απόψε δεν μου αξίζει. Θα αποδεχτούμε αυτή την ήττα, αναρωτήθηκε κιόλας μεταξύ άλλων ο κύριος Μπένος χτες. Λίγες μόνο από τις φράσεις που απομονώσαμε έτσι για να δώσουμε το κλίμα στο ρεπορτάζ. Τα εξήγησε όλα αυτά ο κύριος Μπένος από του βήματος της συνεδρίας της Επιτροπής. Τι σημαίνουν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, περιλαμβάνονται έργα μεγάλα και μεγάλα επίβολα και μετά από βάθος χρόνου που θα μπορούσαν να γίνουν, όπως ας πούμε ο σιδηρόδρομος. Ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στο οποίο επανερχόταν διαρκώς ο κύριος Μπένος, το οποίο σιδηρόδρομος δεν συμπεριλήφθηκε σε αυτά τα σχέδια της ΟΧΕ. Και το θεωρεί μεγάλο σφάλμα και παράληψη, όπως και άλλα μεγάλα έργα υποδομής, γιατί είπε ότι μπορεί αυτά να θεωρείτε εσείς ότι είναι κυβερνητικά έργα και δεν αφορούν το πρόγραμμα της ανασυγκρότησης. Αλλά είναι λάθος σας. Η ΟΧΕ έγινε. Το πρόγραμμα Εύρος Μετά έγινε για να συμπεριλάβει 3 δισεκατομμυρίων έργα, ώστε να δεσμευτεί η εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί αυτή η κυβέρνηση λέει σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Οι κυβερνήσεις αλλάζουν. Η ΟΧΕ θα μείνει. Οι προϋπολογισμοί χρηματοδοτήσει, τα εργαλεία που θα δεσμευτούν, τα χρηματοδοτικά θα υπάρχουν και με βάση αυτά θα γίνονται έργα. Όπως έδωσε παραδείγματα για τη Βόρεια Εύβοια, όπου ακόμα γίνονται έργα επειδή ακριβώς είχαν συμπεριληφθεί στο στρατηγικό σχέδιο και στην ΟΧΕ. Το ότι δεν συμπεριλήφθηκαν λοιπόν θεωρεί μεγάλη ήττα, παράληψη και αυτοκτονία ο Σταύρος Μπένος για το πρόγραμμα της ανασυγκρότησης του Εύρου. Έκανε και αυτόν τον χαρακτηρισμό. Να σας μεταφέρω πάλι τις φράσεις του. Είπε πως είναι μεγάλη προσβολή για μένα. Παρουσιάστηκε ένας μελετητής σε διατεταγμένη υπηρεσία να πάει κόντρα στη μελέτη μου. Αφαιρείται έργα επειδή είναι κυβερνητικά έργα. Τα χαρακτηρίζετε έτσι. Βγάζετε και παράδειγμα το σιδηρόδρομο. Το μεγαλύτερο όπλο σας είναι η ΟΧΕ. Το εγκαταλείπετε. Έχω συντριβή μέσα μου. Είμαι συντετριμμένος. Νιώθω ότι αυτοκτονείτε. Έλεγε ο κύριος Μπένος. Εμφανώς βεβαίως φορτισμένος συναισθηματικά. Δεν τα έλεγε με ένταση φωνής αυτά όταν τα έλεγε. Τα έλεγε φορτισμένος συναισθηματικά. Εκφράζοντας έτσι από καρδιάς, από ψυχής, από στήθους την άποψή του. Γιατί έλεγε εγώ ήρθα με άλλη διάθεση εδώ. Ήρθα να πω ότι άντε ήρθε η ώρα να προκηρύξουμε τα έργα, να μπουν σε μια σειρά όλα αυτά που έχουμε σχεδιάσει. Και τώρα με αυτά που με παρουσιάσατε λέει εδώ πέρα, αλλάζει εντελώς όλο το σκηνικό. Βεβαίως μετά η σύγκρουση ήταν πιο έντονη, ανέβηκαν οι τόνοι. Όταν θέλησε ο μελετητής να πάρει το λόγο, ο Αλέξανδρος Τσιατσιάμης, για να εξηγήσει, εκεί ο κύριος Μπένος αποχώρησε πια από την αίθουσα. Είπε ότι είναι προσβολή να είναι στο βήμα τώρα αυτός και να μιλάει. Δεν ξέρω γιατί βάλθηκε εναντίον του πιο προσωπικά. Γνωριζόντουσαν, γνωρίζονται με τον Αλέξανδρο Τσιάμη, συνεργάστηκαν. Εδώ τώρα υπήρξε και ένα άλλο ζήτημα. Καταφέρθηκε εναντίον της Επιτροπής και του κυρίου Κατσαφάδου και του κυρίου Κέλλη. Γιατί κάλεσαν αυτόν τον συγκεκριμένο για να παρουσιάσει όλο αυτό το πρόγραμμα? Δεν ήξεραν το περιεχόμενο. Ο κύριος Κατσαφάδος έλεγε πως δεν ήξερε το περιεχόμενο. Τάχα, γιατί δεν έγινε πιστευτό αυτό. Αμφισβητούσε ευθέως ο κύριος Μπένος. Και λογικό είναι τώρα να παρουσιάζει κάποιος κάτι για το οποίο ο πρόεδρος της Επιτροπής δεν έχει γνώση, να τα μαθαίνει εκείνη την ώρα. Λίγο περίεργο ακούστηκε. Έλεγε ο κύριος Κατσαφάδος ότι τώρα τα άκουσε και εκείνος δεν ήξερε και μετά προσπαθούσε να το δικαιολογήσει ότι αυτά που παρουσιάστηκαν, τα 309 εκατομμύρια, αφορούν μόνο σε έργα της περιφέρειας και όχι στο σύνολο του στρατηγικού πλάνου, του στρατηγικού σχεδίου του Εύρους μετά, που θα περιλάβει, θα συμπεριλάβει και τα κυβερνητικά έργα, τα κρατικά αργότερα. Τα κυβερνητικά, μάλλον συγκεκριμένα. Αυτό ως επιχείρημα τελικά το επικαλέστηκαν και οι υπόλοιποι, και ο μελετητής ο συγκεκριμένος μίλησε και είπε ότι συγκεντρώσαμε τα έργα της προτεραιότητας, δεν είπαμε ότι κάποια έργα δεν θα γίνουν, δεν αφαιρέσαμε το σιδηρόδρομο, υποβάλαμε ένα σχέδιο τηρουμένων των αναλογιών με τις παρούσες συνθήκες τις οικονομικές, είπε. Βεβαίως τώρα, αν κανείς ήταν εκεί και παρακολουθούσε την αρχική παρουσίαση, φαινόταν σαν να είναι το οριστικό σχέδιο, δεν φαινόταν ότι θα συμπεριληφθούν και άλλα έργα στη συνέχεια. Μιλούσαν για τα 309 εκατομμύρια. Τα 3 δισεκατομμύρια είχαν πραγματικά εξαφανιστεί από την κουβέντα, ούτε μια ανοίξη για το Εύρος μετά. Το master plan του διαζώματος. Γι' αυτό και ο κύριος Μπένος επέμενε. Υποκειμενικά, αν θέλετε τη γνώμη μου, με τα δίκια του ο κύριος Μπένος. Γιατί δούλεψαν πάρα πολύ για αυτό το πρόγραμμα, πολλοί άνθρωποι. Κάποιοι αφιλοκερδώς, κάποιοι πληρώθηκαν από χορηγούς, κάποιο μελετητικό γραφείο από την Κρήτη που ανέλαβε. Τα έχουμε παρουσιάσει, τα έχουμε αναδείξει τα θέματα αναλυτικά την ώρα που συνέβαιναν, και το master plan, το έχουμε παρουσιάσει. Το πολυσέλιδο και τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε τι αφορούν. Μπορείτε να κάνετε μια αναζήτηση στο radioevros.gr. Είναι πολύ εύκολο να ανατρέξετε στα προηγούμενα δημοσιεύματα και στα ρεπορτάζ μας, αν θέλετε να έχετε πραγματική γνώση για το τι συνέβη. Και γιατί έφτασε ο κόμπος στο χτένι και είχαμε αυτή την έκρηξη του κυρίου Μπένου χτες το απόγευμα. Τώρα, για ό,τι αφορά στον κύριο Μπένο και τη σύγκρουση, περίπου αυτά, εν ολίγης, αναλυτικά στο radioevros.gr, όσοι έχετε τη δυνατότητα διαδικτυακά να επισκεφτείτε το ρεπορτάζ, θα διαβάσετε τα πάντα. Είχαμε όμως και άλλα. Σοβαρότατα. Θα σταθούμε στην τοποθέτηση του κυρίου Τοψίδη, ο οποίος για κάποιο λόγο ένιωσε την ανάγκη. Το είπε μάλιστα και με ένταση όλο αυτό, με οργή σε κάποιες περιπτώσεις, ότι φτάνει να μιλάμε για... φτάνει να σταματήσουμε, λέει, να διχοτομούμε τον Εύρο, φτάνει να μιλάμε για κεντρικό βόρειο, νότιο Εύρο και να τον διαχωρίζουμε. Ένας είναι ο Εύρος, μιλάμε για όλη την ανάπτυξη του Εύρου, ο Εύρος είναι ένας και ενιαίος, να σταματήσουμε να τον διχοτομούμε. Είπε. Λες και κανείς τον διχοτομεί, εκφράζοντας την αγωνία του για τις ιδιαιτερότητες της κάθε ξεχωριστής περιοχής του Εύρου. Διότι ο Εύρος, κύριες, το ψίδι μας, το είπαμε όλοι, το λένε και άλλοι, το λέμε και εμείς, και όσοι ζούμε στον Εύρο το καταλαβαίνουμε. Δεν είναι ο ίδιος απ' άκρη σ' άκρη. Μπορεί να είναι ενιαίος νομός, αλλά έχει πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ακόμα και στον βόρειο Εύρο, σε αυτήν τη γεωγραφική περιοχή. Άλλα χαρακτηριστικά του βορειότερου σημείου του βορείου Εύρου, άλλα του Δήμου, του αστικού ιστού της Ορεστιάδας. Άλλα του Θουρίου, άλλα του Δηλόφου. Άλλα φυσικά του Δήμου Ορεστιάδας, άλλα της Αμοθράκης και άλλα της Αλεξανδρούπολης. Οι ταχύτητες είναι τελείως διαφορετικές, ειδικά για την Αλεξανδρούπολη. Το έχουμε πια διαπιστώσει όλοι. Αυτή η αγανάκτηση του κυρίου Τοψίδη απέναντι στο διαχωρισμό εντός πολλών εισαγωγικών και στη διχοτόμηση, μάλλον όπως την ονόμασε, κρίθηκε από πολλούς αδικαιολόγητη. Ειδικά αναφερόμενος στους δημάρχους Ορεστιάδας και Διδημοτήχου, απάντησε αυτό ο κύριος Τοψίδης. Γιατί μετά την έκρηξη του κυρίου Μπένου, την πρώτη τοποθέτηση για την ήττα την οποία περιέγραψε, αμέσως μετά ακολουθούσε ο κύριος Παπαδόπουλος, ο δήμαρχος Ορεστιάδας, στη σειρά του προγράμματος να μιλήσει, ο οποίος φάνηκε αμήχανος μετά από όσα άκουσε, δηλαδή κάτι άλλο είχε προετοιμάσει, το είπε να πει, αλλά τελικά αναγκάστηκε να... Όχι αναγκάστηκε, από την κατάσταση ήρθαν έτσι τα πράγματα που τον ανάγκασαν να μπει στο ίδιο κλίμα, να ταυτιστεί με τον κύριο Μπένο Τροποντινά. Εξέφρασε την αγωνία του ο κύριος Παπαδόπουλος για το ότι ακούγονταν πράγματα που αφορούν κυρίως την Αλεξανδρούπολη. Ζήτησε εξηγήσεις για αυτό το πρόγραμμα των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, γιατί δεν συμπεριλήφθηκε στην ΟΧΕ. Είπε ότι εκνευρίζομαι, χαρακτηριστικά το σημείο σε αυτό, όπως ακριβώς το είπε, εκνευρίζομαι να ακούω διάφορους να μιλάνε για έργα που αφορούν αποκλειστικά την Αλεξανδρούπολη. Αυτό τον πείναξε τον κύριο Τοψίδη, όπως φάνηκε. Και η τοποθέτηση του κυρίου Χατζηγιάννογλου, ενώ στην αρχή είπε πως δεν πρέπει να είμαστε μηδενιστές, κάποια πράγματα γίνονται. Μετά, ειδικά για τον Βόρειο Εύρο, είπε δεν έχει προχωρήσει τίποτα ο δήμαρχος Διδημοτήχου. Εκεί ήρθε να απαντήσει ο κύριος Τοψίδης για να διαχωρίσει τη θέση του και να περιγράψει κάποια έργα, ειδικά για τον Βόρειο Εύρο, από την πρωινή του παρουσίαση του απολογισμού έργου της Περιφερειακής Αρχής. Έκανε μια επανάληψη έργων. Βέβαια, πολλά από αυτά που παρουσίασε και ήμασταν εκεί και τα ακούσαμε δεν είχαν σχέση με την ανασυγκρότηση, με τις πυρκαγιές, με το Εύρος μετά, με όλα αυτά που ακολούθησαν τον πυρκαγιόνος συνέπεια. Μίλησε για έργα τα οποία έτσι κι αλλιώς γίνονται, θα γίνουν, ανεξαρτήτως προγράμματος ανασυγκρότησης και ανάπτυξης, Εύρος μετά κλπ. Και επιτροπής και τα σχετικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, είπε για τις ενεργειακές αναβαθμίσεις των σχολείων και άλλων κτηρίων. Μίλησε για το ΣΒΑ του Δήμου Ορεστιάδας των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν έχει καμία σχέση με το πρόγραμμα να συγκρότησε το ΣΒΑ. Για τις τοποθετήσεις βατήρων στο κολυμπητήριο Ορεστιάδας. Ακόμα και αυτές ανέφερε. Αυτούς, τους βατήρες. Τοποθετούνται στο κολυμπητήριο Ορεστιάδας. Είπε για τις παρεμβάσεις που γίνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού στον Τύμβο Μικρής Δοξιπάρας, εκεί στο μουσείο, στον εκθεσιακό χώρο. για τα μνημεία του Δημοτήχου, όλες οι παρεμβάσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτές είναι δράσεις που ούτως ή άλλως έπρεπε να γίνουν, είχαν προγραμματιστεί, είχαν δρομολογηθεί, ήρθε η ώρα τους να εξελιχθούν. Δεν έχουν σχέση με το πρόγραμμα ανασυγκρότησης. Ακόμα και την πιστοποίηση με πιστοποιημένη ονομασία προέλευσης για τα σκόρδα βίσας μίλησε ο κ. Στοψίδης μεταξύ άλλων. Βεβαίως αναφέρθηκε και σε κάποια προγράμματα που έρχονται συνεπία των καταστροφικών πυρκαγιών με το πρόγραμμα ανασυγκρότησης, αλλά και πάρα πολλά άλλα τα οποία είναι άσχετα. Συνολικά είπε ότι όλα αυτά φτάνουν στο ύψος περίπου των 100 εκατομμυρίων ευρώ για τον Βόρειο Εύρο συγκεκριμένα, οπότε και ο ίδιος έκανε το διαχωρισμό. Μπήκε σε αυτή τη διαδικασία να ξεχωρίσει ότι για τον Βόρειο Εύρο και το Κεντρικό έχουμε περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ σε εξέλιξη τα 2,5 χρόνια διοίκησης της Περιφερειακής Αρχής. Και είπε ότι όλα αυτά ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Πώς δεν γίνονται πράγματα λοιπόν? Δεν θέλω να βγαίνει μιζέρια. Δεν υπάρχει μιζέρια. Έργα γίνονται. Και όσον αφορά στα χρήματα των 3 δις που αναφέρθηκαν πολλές φορές από τον κύριο Μπένο, είπε ότι δεν χάνονται, είναι διαδικαστικό το θέμα, θα το λύσουμε, είπε στην επόμενη συνεδρίαση ο κύριος Στοψίδης. Για να κλείσουμε και με τη δική του τοποθέτηση. Και ο κύριος Κατσαφάδος είπε ότι αυτά που παρουσιάσαμε είναι όσα η περιφέρεια έχει αναλάβει να υλοποιήσει και όχι το κυβερνητικό έργο. Αυτό τελικά ήταν το επιχείρημα στο τέλος, έτσι για να κατευνάσουν τα πνεύματα. Ενώ είχε αποχωρήσει βεβαίως ο κύριος Μπένος, δεν κάθισε να τους ακούσει το τέλος. Μετά τη διένεξη με τον μελετητή και την έκρηξη του, έφυγε από την αίθουσα, να θυμίσω. Τώρα να πάμε και στις σημαντικές ειδήσεις που προέκυψαν, να σταθούμε σε αυτές. Έχουν την αξία τους, γιατί εντάξει, μέσα σε όλο αυτό το τετράωρο που παρακολουθήσαμε στις συνεδρίες της Επιτροπής, υπήρχαν πολλές στιγμές πολύ κουραστικές, μακρηγορίες ανούσιες από κάποιους ομιλητές, επαναλήψεις των επαναλήψεων, τα ακούσαμε, τα ξανακούσαμε, δεν χρειαζόντουσαν στη συνεδρίαση να ροκανίζουν το χρόνο, ενώ θα μπορούσαν να σταθούν σε περισσότερα πιο ουσιαστικά πράγματα στη συνέχεια, να δοθεί και ο λόγος στους πολίτες, γιατί τελικά ξεπετάχτηκε λίγο αυτό στο τέλος και οι ελάχιστοι πολίτες που μίλησαν, ναι. Θα σταθούμε σε μία τοποθέτηση και πάλι στο τέλος. Τέλος. Τώρα για τις σημαντικότερες ειδήσεις της συνεδρίασης. Έχει την αξία του να σταθούμε σε αυτό. Μεταξύ άλλων, αυτό που μάθαμε είναι ότι για το πρόγραμμα αυτό της μεταφοράς της δωρεάν της ακτοπλοϊκής σύνδεσης που θα ενώσει την Αλεξανδρούπολη με τον Πειραιά, να θυμίσουμε, με το πλοίο ρορό, το περιβόητο, το πολύ συζητημένο και τις συνεχείς καθυστερήσεις. Από χρόνο σε χρόνο τελικά φάνηκε, φαίνεται ή έτσι μας είπαν, ότι ξεπεράστηκαν τα διάφορα δικαστικά προβλήματα, οι δικαστικές εμπλοκές, οι προσφυγές, οι ενστάσεις κτλ. Από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν τώρα, το φθινόπωρο θα προχωρήσει η κυβέρνηση σε απευθείας ανάθεση τελικά. Ξεπεράστηκαν και κάποια ευρωπαϊκά κολλήματα για να συμβεί αυτό. Έτσι θα ξεκινήσουν λοιπόν τα δρομολόγια για δωρεάν μεταφορά εμπορευμάτων για όσες επιχειρήσεις έχουν έδρα τον Εύρο αποκλειστικά, με αφημί δηλαδή να είναι στον Εύρο, και να μεταφέρουν τα δρομολόγια, με δρομολόγια δωρεάν τα προϊόντα τους στον Πειραιά, με διάμεσες τάσεις στο Σιγρί, στη Λέσβο δηλαδή, και στα μεστά της Χίου και αντίστροφα από Πειραιά προς Αλεξανδρούπολη. Αυτό είναι μια μεγάλη διευκόλυνση, ελάφρυνση οικονομική για τις επιχειρήσεις, μια αποκατάσταση αδικίας για το μεταφορικό ισοδύναμο. Συγκεκριμένα είναι αυτό. Και έχουμε ένα ξεμπλοκάρισμα, ας πούμε, στο θέμα από ό,τι μας είπανε για το πλοίο ρορό. Από Σεπτέμβριο θα γίνει απευθείας ανάθεση λοιπόν, και από το Φεβρουάριο, κάποια στιγμή, είπε ο κύριος Κατσαφάδος, θα ξεκινήσει τα δρομολόγια του. Τώρα, από το Σεπτέμβριο επανέρχεται, ανοίγει ξανά η πλατφόρμα του Εύρος Pass. Το ζητάνε κάποιες επιχειρήσεις του Σουφλίου, κυρίως και του Τυχερού. Έχουν επωφεληθεί, όπως οι ίδιοι είπανε και λένε και υποστηρίζουν, από το Εύρος Pass. Και έτσι ζητούσαν την ανανέωση του προγράμματος. Όντως διαβεβαιώθηκαν εκεί ότι θα ανοίξει το Σεπτέμβριο ξανά η πλατφόρμα του Εύρος Pass, και μάλιστα με αυξημένο ύψος επιδότησης σε σχέση με το προηγούμενο. Επίσης, αναφέρθηκαν και στο Business Support, άλλο πρόγραμμα στήριξη επιχειρήσεων. Ανοίγει και αυτό για τον Εύρο. Προς το παρόν, νομίζω, στοιχείο μόνο πρέπει να εφαρμόζεται. Τώρα ενεργοποιείται πρόγραμμα στήριξη επιχειρήσεων Business Support από την αντίστοιχη πλατφόρμα και για τον Εύρο. Προαναγγέλθηκε, θα δούμε πώς και πότε και με ποια κριτήρια. Και αυτό που επίσης διαπιστώσαμε είναι ότι υπάρχει μια επιμονή στο να εφαρμόσουν το πρόγραμμα, το αποτυχημένο ομολογουμένως πρόγραμμα της μετεγκατάστασης κατοίκων, με την επιδότηση των 10.000 ευρώ. Εδώ είχαμε έναν υπηρεσιακό παράγοντα να κάνει παρουσίαση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ούτε υπουργός, ούτε υφυπουργός, ούτε ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας που το εμπνεύστηκε, ο κ. Γλούμης, παραβρέθηκε τουλάχιστον με τηλεδιάσκεψη διαδικτυακά. Βάλαν κάποιον υπάλληλο υπηρεσιακό από το Υπουργείο να μας παρουσιάσει τα επικαιροποιημένα δεδομένα. Μας είπε ότι έγιναν τελικά, ακούστε, 214 νέες αιτήσεις στο πρόγραμμα, έτσι όπως άλλαξε πλέον με τη νέα του μορφή, από τις οποίες, λέει, 214 νέες αιτήσεις εγκρίθηκαν οι δύο. Τι χαρά! Μεγάλη επιτυχία. Εκ των οποίων δύο, ο ένας δικαιούχος ήδη έλαβε την προκαταβολή, μας είπε ο υπάλληλος. Ενώ υπάρχουν και άλλες δύο προεγκρίσεις. Σπουδαίο, από τις 214 τελικά νέες αιτήσεις έχουμε δύο εγκρίσεις. Και επιμένουν στο πρόγραμμα με την κατάσταση κατοίκων ότι έρχεται να αλλάξει την εικόνα του δημογραφικού στον Εύρο, είναι τη βελτιώσει. Ακούστηκε και αυτό μεταξύ άλλων. Και ως αρνητικό από τα πλέον αρνητικά αυτό που καταγράφουμε είναι ότι συνεχίζει μια βεβαιότητα και εντείνεται μάλλον, αυτή την αίσθηση απεκόμισα, μια βεβαιότητα για το χρόνο έναρξης λειτουργίας της κτηνιατρικής σχολής στην Ορεστιάδα. Αφέθηκαν κάποια ερωτηματικά, αν θα προλάβουμε τους χρόνους. Επενθυμίζουμε ότι η αρχική πρόθεση ήταν να λειτουργήσει το 2026. Αυτό μας είχαν πει στην πρώτη ανακοίνωση το 2024, όταν βρέθηκαν στην Ορεστιάδα όλοι οι υπουργοί, πρωθυπουργός, το πολιτιστικό πολύκεντρο και ανακοίνωσαν ότι ιδρύεται κτηνιατρική σχολή στην Ορεστιάδα με έτος λειτουργίας το 2026. Πάει αυτό το σχέδιο. Μας το ανέτρεψε ο κύριος Κοντογιώργης σε συνέντευξή μας εδώ και μας άφησε έκπληκτους να μας μιλάει για το 27 και εμείς να επιμένουμε ότι λέγανε το 26 και εκείνος να λέει πως όχι, δεν είπαμε ποτέ το 26. Όλα καταγεγραμμένα είναι βεβαίως, όχι στη μνήμη μας. Στα ρεπορτάζ, στα βίντεο, στις ηχογραφήσεις, σε όσα υπόθηκαν για το 26 και την κτηνιατρική σχολή. Τελικά πήγε το σχέδιο, μεταφέρθηκε για το 27. Okay, το αποδεχτήκαμε. Τώρα, με τις συνεχείς καθυστερήσεις στην υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος, οι οποίες είναι ανεξήγητες, διότι επιμείναμε να μάθουμε για ποιο λόγο καθυστερεί η υπογραφή. Και απαντήσεις δεν πήραμε ούτε από τον κύριο Κατσαφάδο, off the record μετά, μια ένταση, μικρό ένταση που δημιουργήθηκε. Και on camera, θα δείτε τη δήλωσή του όταν το ρωτήσαμε για τις καθυστερήσεις. Τώρα θεωρούμε αμφίβολο αν θα προλάβουν τις προθεσμίες για να λειτουργήσει η ακαδημαϊκή χρονιά 28-29 η σχολή. Το 27 δεν το βλέπουμε. Δεν ξέρω. Μακάρι να βγούμε ψεύτες. Μα αν τις κακών ειδήσεων δεν θέλουμε να είμαστε. Να τα προλάβουν όλα το 27 πραγματικά να λειτουργήσει. Αλλά έτσι όπως πάνε τα πράγματα για 28-29 μάλλον φαίνεται. Να ξεμπλοκάρει το θέμα. Τετράωρη συνεδρίαση, είπαμε 21 μέλη στην Επιτροπή, μόλις τα 5 ήταν εκεί και ένα. Ο κύριος Σταθόπουλος, Στάθης Σταθόπουλος, Γενικός Γραμματέας Δασών, τουλάχιστον εκεί παρουσιάστηκε πραγματικό έργο και το έχουμε πραγματικά καταλάβει όλοι ότι εκεί έγιναν πράγματα. Και φάνηκε εκ του αποτελέσματος, κρίνοντας ότι ούτε πλημμύρες είχαμε, πλημμυρικά φαινόμενα από το δάσος, άλλο από τους ποταμούς μας, δεν κατέβηκαν νερά όπως περιμέναμε. Τα φράγματα που έγιναν εκεί, τα εκατοντάδες φράγματα βοήθησαν. Οι παρεμβάσεις που έγιναν στα δάση έπιασαν τόπο. Μας παρουσίασε το έργο ξανά ο κύριος Σταθόπουλος. Είναι μέλος της Επιτροπής, διαδικτυακά συνδέθηκε. Τα άλλα 5 μέλη ήταν εκεί, τα άλλα 15 απόντα. Λοιπόν, και θα σταθούμε στην πιο ανθρώπινη παρέμβαση στο τέλος. Αυτή ήταν και όλη η ουσία της συνεδρίασης. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, θα επιστρέψω με αυτό. Με την τελευταία τοποθέτηση μιας γυναίκας που πήρε το λόγο, η οποία στο τέλος ξέσπασε και σε λυγμούς, αλλά και με ό,τι δήλωσε ο κύριος Κατσαφάδος στην κάμερά μας και απάντησε στις ερωτήσεις μας. Διαφημίσεις και συνεχίζουμε με αυτό το θέμα.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Κομωτινής Ροδίτη.
5: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού. Σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

0: σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασχαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μοστρά, Συντάρτα, Plot Twist. Σάββατο 1η Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέσες, The Howling Things, Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, Ρακ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Jane Twine, Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Join the anniversary.
2: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
3: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
4: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
3: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
2: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
5: Σύγχρονο,
6: πολυδύναμο,
5: μοντέρνο,
6: ευέλικτο.
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
6: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
5: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
6: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
5: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
6: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
5: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
6: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
5: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Δηδημότυχο.
6: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
7: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
8: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
9: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
10: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
9: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
11: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα παυλάνια.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
12: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
9: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη.
11: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.

0: Προχωράμε, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Την καλημέρα μας στο Χρήστο, ο οποίος στέλνει το μήνυμά του και μας λέει ότι ήταν απαράδεκτο στη διαχείριση του χρόνου και τη συνεδρίαση ο συντονιστής χθες. Παρακολούθησε τη συνεδρίαση ο Χρήστος που μας ακούει και αυτή είναι η δική του άποψη. Άλλος φίλος ακροατής μας λέει: καλά, ο Τασούλας δεν είπε προχτές ότι τώρα θα το υπογράψει όπου να είναι το διάταγμα για την κτηνιατρική. Μας το είπε, αγαπητέ φίλε. Αλλά μείναμε στα λόγια και δεν το είπε μόνο ο κύριος Τασούλας, πολλοί το είπανε. Καλημέρα στο στρατή στο Ορμένιο. Να νιώσω ανασυγκροτημένος αρκετά, λέει ο στρατής μας. Δεν ξέρω, όπως καταλαβαίνετε. Καθένας ό,τι νιώθει. Μόλις βλέπω ότι ο Χριστόδουλος Τοψίδης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έκανε πριν ένα λεπτό μια δημοσίευση για τη χθεσινή συνεδρίαση. Χθες, λέει, συμμετείχα στη 14η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου, όπου παρουσίασα τις θέσεις και τις προτεραιότητες της περιφέρειας στο πλαίσιο του προγράμματος Εύρος Μετά. Με την εξασφάλιση των πρώτων πόρων ύψους 31,5 εκατομμυρίου ευρώ από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση του πρώτου πακέτου έργων του προγράμματος Εύρος Μετά. Να, εδώ τώρα το ξεκαθαρίζει ο κύριος Τοψίδης για την αποφυγή παρερμηνιών και παρεξηγήσεων όπως αυτή με τον κύριο Μπένο, ότι αυτό είναι το πρώτο πακέτο έργων του προγράμματος Εύρος Μετά. Τώρα, κατόπιν εορτής, βεβαίως το διευκρίνιζουν όλοι αυτό. Κανένας δεν το διευκρίνησε μέχρι να εκραγεί ο κύριος Μπένος. Το οποίο, λέει, διαμορφώθηκε με βάση τις ανάγκες της περιοχής και την οριμότητα των παρεμβάσεων. Πρόκειται για έργα που ενισχύουν την αντιπλημμυρική προστασία, τις οδικές υποδομές, την πρωτογενή παραγωγή και σημαντικές δημόσιες υποδομές, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανασυγκρότηση του Εύρου. Τώρα, αυτό με την πρωτογενή παραγωγή, να το ξανασυζητήσουμε λίγο, γιατί οι αγρότες έχουν τελείως διαφορετική άποψη και την εξέφρασαν χτες με την αποχή τους από τη συνεδρίαση. Λοιπόν, καταλήγει ο κύριος Τοψίδης, ο Περιφερειάρχης, πως η ανασυγκρότηση του Εύρου προϋποθέτει σταθερή συνεργασία, συντονισμό και κοινό σχεδιασμό. Ευχαριστεί στο τέλος τον πρόεδρο της Επιτροπής και Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνο Κατσαφάδο, τη Γενική Γραμματέα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Κατερίνη Οικονόμου. Ναι, να θυμίσω ότι χτες παραβρέθηκε η κυρία Οικονόμου, ήταν στο πάνελ της συνεδρίασης, αλλά. Τώρα. Εντάξει, θα. Τόσα είπαμε, να το πούμε και αυτό, δεν είχε λόγο ύπαρξης. Δηλαδή στην ουσία δεν μας παρουσίασε ή δεν μας ανακοίνωσε κάτι σημαντικό, απλά παρίστατο. Και έκανε έναν δημόσιο χαιρετισμό, μια τοποθέτηση γενικόλογη. Και αυτό ήταν. Τους ευχαριστεί λοιπόν και ο Στοψίδης για την επικοδομητική συνεργασία και τον ουσιαστικό διάλογο. Γενικότερα μάλλον στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης του Εύρου για ό,τι εξελίσσεται τελευταία 2,5-3 χρόνια πια. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και στον κύριο Τοψίδη. Εμείς θα επιμείνουμε στο δικό μας ρεπορτάζ για να το ολοκληρώσουμε και να σας μεταφέρουμε αυτό το οποίο σταθήκαμε πριν τις διαφημίσεις και είπαμε ότι θα το δούμε μετά για να του δώσουμε και τον απαραίτητο χρόνο. Α, την καλημέρα μας στον κύριο Πέτρο, να μην ξεχάσω στα κόμαρα. Κύριε Πέτρο μας, καλημέρα επίσης. Λοιπόν, επανερχόμαστε στη βάση του προβλήματος. Στα τελευταία λεπτά της συνεδρίασης χτες, λίγο πριν αδειάσει η αίθουσα, είχαμε σηκωθεί περισσότεροι, κάποιοι είχαν φύγει. Καλά, ο κύριος Μπένος είχε αποχωρήσει νωρίτερα, είπαμε. Η συζήτηση λοιπόν εκείνη την ώρα, λίγο πριν το φινάλε, επέστρεψε στην πραγματική της βάση και την έφερε στην πραγματική της βάση τη συζήτηση μια νέα κοπέλα. Μια ιδιοκτήτρια επιχείρησης. Η διαχειρίστρια του οικοτουριστικού ξενώνα Δαδιά Forest Inn στη Δαδιά. Η Δήμητρα Γεωργίτση. Παρουσιάστηκε με το ονοματεπώνυμό της, με το πρόσωπό της. Η Δήμητρα, να πούμε τώρα εδώ, παρακολουθεί όλες τις συνεδριάσεις ως άμεσα ενδιαφερόμενη, διότι η δική της επιχείρηση επλήγει στην καρδιά της καταστροφής, μέσα στη Δαδιά, ο ξενώνας της Δαδιά Forest Inn. Περιέγραψε λοιπόν με έντονη συγκίνηση, έκδηλη, εμφανέστατη συγκίνηση, τρεμάμενη φωνή, έτοιμη να βάλει τα κλάματα να βουρκώσει, συγκρατήθηκε και ξέσπασε το τέλος τώρα, αφού ολοκλήρωσε την τοποθέτησή της σε λιγμούς. Λοιπόν, η Δήμητρα Γεωργίτση περιέγραψε με έντονη συγκίνηση το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η ίδια με την επιχείρησή της μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές. Υποστήριξε ότι έχει επενδύσει πάνω ή περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ σε αυτόν τον ξενώνα και αισθάνεται ότι έμεινε τελείως μόνη στην καρδιά της καταστροφής, εκεί που το δάσος κάηκε και το 2022 το υπενθύμησε. Δεν είναι μόνο η μέγα πυρκαγιά το 23, από το 22 κάηκε το δάσος πρώτη φορά σε μεγάλη του έκταση και μετά το 23 ήρθε η μέγα πυρκαγιά. Με την παρέμβασή της λοιπόν τι έκανε, επανέφερε πραγματικά τη συζήτηση στην ουσία της ανασυγκρότησης, δηλαδή στο πώς θα στηριχθούν οι άνθρωποι του Εύρου. Εντάξει, με τις υποδομές, τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα νούμερα που ακούγαμε, αυτές τις τεχνοκρατικές τοποθετήσεις σε πολλές περιπτώσεις. Εδώ, οι άνθρωποι του Εύρου, οι νέοι που θέλουν να μείνουν, να επενδύσουν, να συνεχίσουν τη ζωή τους στον τόπο τους, όταν οι ίδιοι αισθάνονται ότι παρά τις εξαγγελίες, τα λόγια, τις υποσχέσεις, εξακολουθούν να μένουν χωρίς ουσιαστική στήριξη, τη στήριξη που έχουν ανάγκη, πώς θα προχωρήσει ο Εύρος, πώς θα αναπτυχθεί, πώς θα ανασυγκροτηθεί, πώς θα ενδυναμωθεί το έμψυχο δυναμικό. οι άνθρωποι στον τόπο. Αυτή η τοποθέτηση λοιπόν ήταν που ολοκληρώθηκε στο τέλος με λυγμούς, όπως σας είπα. Φόρτισε ακόμα περισσότερο την ήδη ηλεκτρισμένη από πριν ατμόσφαιρα, όμως στην ουσία επανέφερε τη συζήτηση εκεί που ανήκει, στους ανθρώπους του Εύρου. Ζήτησε να παρέμβει αμέσως μετά και ο Γενικός Γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου Ορεστιάδας, ο Χρήστος Μουταφίδης, μετά τη Δήμητρα Γεωργίτση. Ήταν στη σειρά να πει κάτι, αλλά τελικά, αφού του δόθηκε ο λόγος, είπε: δεν έχω να προσθέσω κάτι, δεν έχω να πω τίποτα. Τα είπε όλα η Δήμητρα, αυτή η νέα κοπέλα που επιχειρεί στον Εύρο, τόλμησε να επενδύσει και βρίσκεται σε αυτή τη δινή κατάσταση. Τι να πούμε παραπάνω, τα είπε όλα η Δήμητρα Γεωργίτση, είπε ο Γενικός Γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου Ορεστιάδας. Με την ευκαιρία να θυμίσω ότι από πλευράς συλλογικών φορέων ελαχιστότατος είδαμε εντός της αίθουσας. Στον Εμπορικό Σύλλογο Ορεστιάδας με πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα ήταν η κυρία Μιλωνάκη και ο κύριος Μουταφίδης. Από το Δικηγορικό Σύλλογο ήταν η πρόεδρος μόνη της, η Άννα Ιμεμετζή. Από τον Σύνδεσμο Βιοτεχνών Βιομηχάνων, για την αρχή τουλάχιστον συνεδρίαση, μετά προέκυψε προφανώς κάποια δουλειά υποχρέωση, ήταν η Λένα Ιμανουηλίδου. Αν ξεχνάω κανένα, από το Σουφλί ήρθαν άνθρωποι. Ήρθε ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ. Και του ΤΟΕΒ ο Ιδούς από κάτω ήρθε, από Αλεξανδρούπολη ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ. Από τον Εμπορικό Σύλλογο του Σουφλίου ο πρόεδρος, ο κύριος Τσιαμίτας ήταν εκεί, ο Θοδωρής. Καλά, οι αγροτικοί σύλλογοι, είπαμε, απήχανε συνειδητά και με ανακοίνωση σκληρή που εξέδωσαν νωρίτερα. Μην παραλείψω τώρα κάποιον φορέα, νομίζω αυτή ήταν. Α, να καταγράψουμε στις απουσίες βεβαίως και όλους τους υπόλοιπους ηρετούς που δεν είχαν κάποιο ρόλο, αλλά δεν είχαν και κανένα ενδιαφέρον τελικά να παραβρεθούν να μάθουν από κοντά τι συμβαίνει. Δεν ήταν κανείς εκεί από την αντιπολίτευση, ας πούμε, του Δημοτικού Συμβουλίου, ή δεν είδαμε τουλάχιστον 50 άτομα ήταν, θα τον βλέπαμε αν ήταν κάποιος. Ήταν οι αντιδήμαρχοι μόνο ο κύριος Μαργαρίτης Αστεριάδης Οικονομικών και ο αντιδήμαρχος Βίσας, ο κύριος Ναστούλης από αντιδημάρχους. Καλά, για τους δημάρχους τα είπαμε. Μιλάω για τους αντιδημάρχους τώρα. Από τους υπόλοιπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Νέας Βίσας, εντάξει, οικοδεσπότης, ο κ. Μπαχαρίδης. Οι αντιπεριφερειάρχες, μόνο οι τοπικοί βεβαίως του Εύρου, εννοείται, ήταν εκεί, λογικό, αλλά από άλλους περιφερειακούς συμβούλους επίσης δεν είδαμε, πέραν από τον κύριο Κατσοκριδάκη, επίσης περιφερειακός σύμβουλος Εύρου, ο Ρεστιαδίτης. Ελάχιστο το ενδιαφέρον από αιρετούς. Μην έχουμε απαιτήσει από τους πολίτες, αλλά τουλάχιστον από τους αιρετούς έχουμε την απαίτηση να τα παρακολουθούν αυτά για να έχουν γνώμη, να μπορούν μετά να έχουν και άποψη, αφού αποκτήσουν γνώση όμως, πρώτα. Δική τους, προσωπική, με τη φυσική τους παρουσία. Εντάξει, ήταν Δευτέρα απόγευμα, μπορεί να είχαν δουλειές οι περισσότεροι, μην τους αδικήσουμε, αλλά κάποιοι θα μπορούσαν να τα κανονίσουν όπως τα κανόνισαν ήδη αυτοί που παραβρέθηκαν. Και οι δικηγόροι είχαν δουλειά, και ο δικηγορικός σύλλογος θα είχε δουλειά, και ως προσωπικές εργασίες θα είχαν υποχρεώσεις, και η πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου ήταν παρούσα. Για παράδειγμα, ξέρω ότι ανέβαλε ακύρωση ραντεβού η κυρία Μεμετζή. Που έρχονταν και Αλεξανδρούπολη και στη συνεδριάση τη Δαδιά οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, και η κυρία Μιλωνά, ο κ. Μουταφίδης. Μιλάμε για άτομα τα οποία παρακολουθούν τις συνεδριάσεις και καλό είναι να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Για να είμαστε δίκαιοι απέναντι σε αυτό που βλέπουμε. Τώρα θα ολοκληρώσουμε με την απάντηση, τις απαντήσεις στα ερωτήματά μας του Κώστα Κατσαφάδου, έτσι όπως τα καταγράψαμε με την κάμερά μας. Για το ρεπορτάζ και την ανάλυση, αρκετή ώρα διήρκησε, το καταλαβαίνω, μπορεί να ήταν και λίγο κουραστικό, αλλά θεωρώ ότι αξίζει να γνωρίζουμε. Ειδικά για το πρόγραμμα ανασυγκρότησης και ανάπτυξης του Εύρου μας, που τόσο μας απασχολεί, μας προβληματίζει, μας ενδιαφέρει, μας στεναχωρεί, μας θλίβει, μερικές φορές μας μελαγχολεί. Κάποιος μπορεί να τους αφήνει και ικανοποιημένους. Α, εδώ δεν πρέπει να το παραλείψω αυτό. Η μεγάλη ανατροπή ήρθε από τον κύριο Καλακίκο. Πραγματικά ο κύριος δήμαρχος του Σουφλίου, ο κύριος Καλακίκος, έδειξε ένα άλλο πρόσωπο χτες, το οποίο συζητήθηκε. Διότι μετά από όλες αυτές τις εκρήξεις, τις αντιπαραθέσεις, τις συγκρούσεις, τις διαπιστώσεις, τις αρνητικές, έρχεται ο κύριος Καλακίκος, αισιόδοξος και ικανοποιημένος παρουσιάζεται. Με διαδικτυακή σύνδεση τοποθετήθηκε, δεν μπορούσε να παραβρεθεί, και είπε ότι η ανασυγκρότηση γίνεται, βγαίνουμε από την απομόνωση, όλα πάνε καλά. Ποιος ο κύριος Καλακίκος, παρακαλώ, ο οποίος μέχρι τώρα ήταν αυτός που σήκωνε το δάχτυλο και τους τόνους σε κάθε συνεδρίαση. Και όντως σχολιάστηκε και συζητήθηκε χτες αρκετά η τοποθέτησή του, που ανέτρεψε ό,τι γνωρίζαμε για τον ίδιο και τις θέσεις του μέχρι στιγμής. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κατσαφάδο. Να πάμε. Να μας τα πει ο ίδιος. Δεν θα σχολιάσω τίποτα άλλο για όσα θα ακούσουμε. Τον ρωτήσαμε, απάντησε, τα συμπεράσματα δικά σας.
1: Αυτά τα 63 εκατομμύρια είναι τα χρήματα τα οποία είχα δεσμευτεί στην προηγούμενη ανασυγκρότηση και τα οποία έχουν κατανεμηθεί στην περιφέρεια και για τα κομμάτια της περιφέρειας, τα 32 εκατομμύρια τα οποία έχουν να κάνουν με την ΟΧΕ, τα 20 εκατομμύρια τα οποία έχουν να κάνουν με τα έργα αποκατάστασης υποδομές από τα τελευταία πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και τα υπόλοιπα 11 εκατομμύρια τα οποία είναι κατανεμημένα στους δήμους της περιφέρειας του ΕΠΟ.
2: Κύριε Υπουργέ, επειδή έγινε ότι έγινε σήμερα με τον κύριο Μπένο και δεν ήταν καθόλου ευχάριστη στιγμή αυτή, μήπως στην επόμενη συνεδρίαση, όποτε γίνει αυτή, πρέπει να έρθετε με μια λίστα επικαιροποιημένη πια των έργων, τι έχει γίνει, πού βρισκόμαστε και πώς προχωράμε για να τα ξεδιαλύνουμε.
1: Όπως είδατε και στην τοποθέτησή μου, όλες αυτές οι εντάσεις είναι λογικές. Και είναι λογικές γιατί όλοι καταθέτουν την αγωνία τους, την αγάπη και το διεκδικητικό τους σθένος για μια περιοχή την οποία την έχουμε αναγάγει σε ύψιστη προτεραιότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι όσοι μίλησαν είχαν και μια διαφορετική άποψη. Αλλά όλοι όσοι μίλησαν εξέφραζαν την αγάπη τους για την περιοχή και το πάθος τους, ούτως ώστε να μπορέσει η περιοχή να προχωρήσει και να αναπτυχθεί όσο το δυνατόν καλύτερα και όσο το δυνατόν περισσότερο. Ο κ. Περιφερειάρχης κατέθεσε μία δέσμη έργων τα οποία έχουν να κάνουν με τα δικά του έργα τα οποία είναι να ενταχθούν στην όχη. Υπάρχει το κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο κάποια υλοποιούνται, κάποια είναι σε φάση υλοποίησης, κάποια σχεδιάζονται. Όλα αυτά απομένει να δούμε αν θα πάρθει η απόφαση να ενταχθούν όλα στην όχη ή θα ακολουθήσει το καθένα τη δική του πορεία. Είναι τόσο απλό. Δεν χάνεται κανένα έργο από αυτά τα οποία έχουν εξαγγελθεί, δεν χάνεται καμία χρηματοδότηση, το εναντίον. Προσπαθούμε να εξαντλήσουμε και να διαχειριστούμε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο έχει στη διάθεσή της η χώρα, ούτως ώστε να αντλήσουμε κονδύλια τα οποία θα πέσουν για την υλοποίηση των έργων τα οποία έχουν προαναγγείλει.
0: Πέρα όμως από την υλοποίηση των έργων, έχουμε και την ανασυγκρότηση του ανθρώπινου δυναμικού, την στήριξη του παραγωγικού τομέα, για παράδειγμα, ο οποίος έλειπε σήμερα από τη συνεδρίαση και δεν ξέρω αν έχετε υπόψη με την ανακοίνωση.
1: Ναι. Βεβαίως και εγώ. Νομίζω, κοιτάξτε να δείτε. Όπως είδατε, θα ήταν να μιλήσει και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ για διάφορα θέματα τα οποία έχουν προκύψει σε σχέση με τους αγρότες. Δεν μίλησε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ γιατί δεν ήταν εκπρόσωπο των αγροτών εδώ. Προσέξτε να δείτε. Προβλήματα υπάρχουν. Πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Εμείς είμαστε εδώ δείχνοντας με την πρόοδο την οποία κάνουμε από φορά σε φορά, από επιτροπή ανασυγκρότησης σε επιτροπή ανασυγκρότησης, πρώτον, το ότι υπάρχει ένα σχέδιο, ένα πλάνο, το οποίο προσπαθούμε να το υλοποιήσουμε. Δεύτερον, ότι παραμένει στις προτεραιότητες μας ο Εύρος. Και τρίτον, μέσα από τη συζήτηση και από το διάλογο μπορούν να δοθούν λύσεις. Εγώ πάντοτε είμαι υπέρ του διαλόγου και πάντοτε είμαι υπέρ της σύνθεσης. Αυτό υπηρετώ, αυτός είναι ο ρόλος μου και θέση μου εδώ και αυτό θα εφαρμόσουμε και τέλος.
0: Αντιλαμβάνεστε όμως ότι ο διάλογος είναι αυτός που κούρασε. Πράξεις δεν είδαν οι αγρότες, γι' αυτό δεν είναι εδώ. Αυτό λένε.
1: Δεν κουράζει ποτέ, αν μου επιτρέπετε.
0: Οι δεσμεύσεις οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν.
1: Προσέξτε. Ο διάλογος δεν κουράζει ποτέ. Και οι λύσεις μέσα από τη συζήτηση θα βρεθούν. Όχι ακολουθώντας ο καθένας το δικό του δρόμο. Από εκεί και πέρα, σας ξαναλέω, αναγνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε το προβληματισμό, τη στεναχώρια, την αγανάκτηση την οποία μπορεί να έχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας.
0: Για την κτηνιατρική, εγώ ήθελα να ρωτήσω, να διευκρινίσουμε λίγο τι γίνεται με την κτηνιατρική σχολή.
1: Είναι σε φάση υλοποίησης.
0: Αυτό και ένα ερωτηματικό αν θα λειτουργήσει το 27, αν θα είναι έτοιμη.
1: Σε φάση υλοποίησης, αυτό έχει να κάνει. Αυτό έχει να κάνει καθαρά με το περιοδικό διάταγμα. Όπως είδατε ότι και στο Σουφλί βάζουμε και ένα νέο πανεπιστημιακό τμήμα, θα λειτουργήσει και ένα μεταπτυχιακό τμήμα, γιατί προσπαθούμε να ενισχύσουμε τις δομές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μια ακριτική περιοχή, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να αποτελέσει και έναν πόλο περαιτέρω έλξης για νέους ανθρώπους να έρθουν να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τον Εύρο. Δυστυχώς υπάρχουν κάποια γραφειοκρατικά ζητήματα τα οποία τα παλεύουμε και τα παλεύουμε καθημερινά. Ξέρετε κάτι, ο Εύρος δεν είναι κάτι ξεχωριστό από όλη την Ελλάδα. Κάποιοι λένε ότι είναι η εσκατιά της Ελλάδας. Εμείς είπαμε ότι είναι η αρχή της Ελλάδας. Αυτή είναι η διαφορετική φιλοσοφία που έχουμε. Και το πρόγραμμα ανασυγκρότησης για τον Εύρο μετά, που πιάνει όλο τον Εύρο και τη Σαμοθράκη, αυτό το νόημα έχει. Και ξέρετε κάτι, όσο είναι ζωντανό το πρόγραμμα, θα είναι ζωντανή και η προσπάθεια την οποία κάνουμε. Μια προσπάθεια που έχει θετικά αποτελέσματα. Κάποιοι μπορεί να θεωρούσαν ότι θα έπρεπε να έχει ακόμα πιο θεαματικά. Αλλά θετικά αποτελέσματα έχει. Σας είπα και στην αρχή της συνέντευξής μας τώρα, 63 εκατομμύρια ευρώ, αυτά ήταν τα οποία δεσμευτήκαμε στην προηγούμενη Επιτροπή Ανασυγκρότησης, δεσμευτήκαμε στην Αλεξανδρούπολη που έγινε, αυτά σήμερα ήδη έχουν δοθεί, ήδη έχουν κατανεμηθεί τόσο στην περιφέρεια όσο και στους Δήμους και όλα αυτά είναι έργα τα οποία θα γίνουν, τα οποία τι θα κάνουν, θα βοηθήσουν ούτως ώστε να αυξηθεί η ποιότητα ζωής του συνόλου των κατοίκων του έργου.
0: Αυτός ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής, της Ειδικής Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη του Εύρου και υφυπουργός, ο Κώστας Κατσαφάδος. Υπάρχουν όλα καταγεγραμμένα στο radioevros.gr. Αν έχετε δυνατότητα διαδικτυακά, μπορείτε αναλυτικά να τα διαβάσετε, να τα δείτε, να τα ακούσετε όλα εκεί και φωτογραφικό υλικό πλούσιο από τη χθεσινή συνεδρίαση. Τώρα, με αφορμή όλα αυτά, εχθές το βράδυ, όχι με όλα αυτά, με μια ανάρτησή μας στο Facebook, γιατί δεν προλάβαμε να καταγράψουμε όλο το ρεπορτάζ. Βασισμένη λοιπόν σε μια ανάρτησή μας στο Facebook, η Νομαρχιακή Επιτροπή του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Εύρου εξέδωσε αργά το βράδυ μια ανακοίνωση, ζητώντας απαντήσεις από την κυβέρνηση μετά τις δηλώσεις Μπένου, λέει, για την ανασυγκρότηση του Εύρου. Οι δημόσιες τοποθετήσεις του κ. Σταύρου Μπένου, του ανθρώπου που ταυτίστηκε όσο κανείς με τον σχεδιασμό του προγράμματος ανασυγκρότησης του Εύρου, δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητες. Όταν ο ίδιος κάνει λόγο για καθαρή ήττα, κατά την τοποθέτησή του στη συνεδρία της Επιτροπής Ανασυγκρότησης του Εύρου, όταν δηλώνει ότι το αρχικό πρόγραμμα ουσιαστικά εξαφανίστηκε και ότι το κυβερνητικό πρόγραμμα δεν υπάρχει εδώ, τότε η κυβέρνηση οφείλει να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις στους πολίτες του Εύρου, λέει η Νομαρχιακή Επιτροπή του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Εύρου, το οποίο σημειώνει πως από την πρώτη στιγμή της ανακοίνωσης του προγράμματος και σε κάθε συνεδρίαση και δημόσια παρέμβασή του είχε μια σταθερή και υπεύθυνη στάση. Χαιρετήσαμε κάθε πρωτοβουλία, λένε, που μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση του τόπου μας. Ποτέ δεν μηδενίσαμε προσπάθειες και ποτέ δεν επιδιώξαμε μικροπολιτικά ωφέλη πάνω στις πληγές του Εύρου. Ταυτόχρονα όμως επισημάναμε με σαφήνεια ότι ο σχεδιασμός κινούνταν σε λανθασμένη κατεύθυνση. Είχαμε προειδοποιήσει ότι δεν αρκούν αποσπασματικές εξαγγελίες και έργα χωρίς συνοχή. Ο Εύρος χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο με επίκεντρο τη δημογραφική ανασυγκρότηση, την παραγωγική ανασύνταξη. Ιδιαίτερα για τον κεντρικό και τον βόρειο Εύρο, είχαμε επανειλημμένα, λένε από το Πασόκ, τονίσει ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η αίσθηση εγκατάλειψης και άνησης μεταχείρισης. Οι τοποθετήσεις τόσο του κυρίου Μπένου, όσο και των δημάρχων Ορεστιάδας και τη Δημοτήχου αναδεικνύουν. Καλά, τώρα εδώ πρέπει να είμαστε δίκαιοι απέναντι στην αλήθεια. Το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής δεν άκουσε τις τοποθετήσεις, δεν ήταν εκεί, δεν κατέγραψε τίποτα. Διάβασε δύο σημειώματα, δύο post, δύο πολύ μικρές ανακοινώσεις που δημοσιεύσαμε στο Ράδιο Εύρος στη σελίδα μας στο Facebook με τις φωτογραφίες για τα όσα συνέβαιναν τη στιγμή που συνέβαιναν εκεί, με κάποιες απομονωμένες φράσεις. Από εκεί συμπέρανε όλα αυτά και εξέδωσε την ανακοίνωση. Δεν ανταποκρίνονται ακριβώς στην πραγματικότητα. Ο κύριος Μπένος δεν μηδένισε τα πάντα από το πρόγραμμα, δεν είπε ότι είναι ήττα όλο αυτό που γίνεται και αναφέρθηκε στην όχι συγκεκριμένα και στην παράληψη του έργου του Master Plan των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ από τη χθεσινή παρουσίαση. Αλλά μόνο στα 309 που παρουσιάστηκαν και εκεί υπήρξε το σημείο σύγκρουσης. Το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής Εύρου τώρα εδώ ενδεχομένως βιάστηκε να εκδώσει μια ανακοίνωση στηριζόμενη μόνο στο ρεπορτάζ, όπως στα social media πριν ολοκληρωθεί τη στιγμή που συνέβαινε καταγράφαμε ως Ράδιο Εύρος. Και πάνω σε αυτά βασίστηκε, μιλάει για τοποθετήσεις των δημάρχων χωρίς να ξέρει ακριβώς τι τοποθετήθηκαν οι δήμαρχοι Ορεστιάδας και τη Δημοτήχου. Διότι πάλι στηρίζεται ακριβώς τις δύο φράσεις που δημοσιεύσαμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Όταν ο ίδιος ο αρχιτέκτονας του προγράμματος μιλά για καθαρή ήττα, η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να ισχυρίζει ότι όλα βαίνουν καλώς. Καταλήγει σε αυτή την ανακοίνωσή του το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής στην Νομαρχιακή Επιτροπή Εύρου, χθες το βράδυ. Κατανοώντας μάλλον ένα μέρος του προβλήματος από τη χθεσινή συνεδρίαση του ζητήματος. Κάνοντας πολιτική στην ουσία πάνω σε αυτό, γιατί πολλοί αυτό κάνουν, πολιτική πάνω σε όσα στην πραγματικότητα βιώνουμε. Και αυτό το διαπιστώσαμε χτες κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης πολλές φορές. 12 ακριβώς η ώρα, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε μετά μεσημβρίαν πια. Σε λίγα λεπτά, για μια ολόκληρη ώρα μέχρι τη μία συνεχίζουμε εδώ. Στο Ράδιο Εύρος, εδώ στο Ευρωσκόπιό μας.
3: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
4: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου.

0: Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
4: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
6: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
0: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο.
5: Με τον Νίκο Πατούνα.
7: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
7: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510 26511. Αλεξανδρούπολη.

0: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
1: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
2: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
3: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
4: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
5: Καλησπέρα πια, 11 λεπτά μετά τις 12. Περάσαμε το μεσημέρι. Συνεχίζουμε όμως εμείς εδώ ζωντανά. Από τις 10 το πρωί είμαστε, όπως κάθε μέρα εδώ στον αέρα, με το ευρωσκόπιό μας να εστιάζει τον ευρωφακό του σε όλα όσα συνέβησαν, συμβαίνουν, θα συμβούν, σε όλα όσα μας αφορούν, σε όλα όσα μας ενδιαφέρουν. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Παραμένουμε εδώ μέχρι τη μία ζωντανά και παραμένουμε και στο θέμα, διότι δεν μας αφήνουν να το αφήσουμε. Ενώ στο θέμα της θεσινής συνεδρίασης της Επιτροπής Ανασυγκρότησης, τη Νέα Βίσα, διότι μόλις λάβαμε ανακοίνωση και από τον ΣΥΡΙΖΑ Εύρου, την Ομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Εύρου, με τίτλο «Καθαρή ήττα», σε εισαγωγικά. Η κυβέρνηση, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ Εύρου, οφείλει να λογοδοτήσει για την αποτυχία της ανασυγκρότησης του Εύρου. Η παραδοχή του Σταύρου Μπαίνου περί καθαρής ήττας. Τώρα το γενικεύουνε, δεν έχουν καταλάβει, βιάζονται, δεν έχουν γνώση ακριβώς. Το έλεγα για το Πασόκ, το λέω και τον ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Δεν μίλησε για μια καθαρή ήττα γενικότερα στο σχέδιο ανασυγκρότησης. Μιλούσε για το Εύρος μετά, για το πρόγραμμα του στρατηγικού σχεδιασμού, του Master Plan των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, που τελικά έγιναν 309 εκατομμύρια ευρώ. Για τη χτεσινή παρουσίαση τουλάχιστον. Συνεχίζοντας όμως την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Εύρου, για να τη δούμε όλοι, είναι μικρή, συντομή, λέει πως η παραδοχή του Σταύρου Μπαίνου περί καθαρής ήττας αποτελεί μια ξεκάθαρη ομολογία αποτυχίας του κυβερνητικού σχεδίου για την ανασυγκρότηση του Εύρου. Το πρόγραμμα Εύρος μετά, που παρουσιάστηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ως το εμβληματικό σχέδιο ανασυγκρότησης της περιοχής, δεν μπορεί πλέον να κρύβεται πίσω από επικοινωνιακές εξαγγελίες. Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει. Πόσες από τις παρεμβάσεις του Εύρους μετά έχουν ολοκληρωθεί, πόσα έργα βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη και πόσα δεν ξεκίνησαν ποτέ. Πάντως, αν ήσασταν χτες στην συνεδρίαση από τον ΣΥΡΙΖΑ Εύρου, θα τα ακούγατε αυτά. Δίνονταν οι απαντήσεις. Τώρα, αν ικανοποιούν ή όχι, είναι άλλο θέμα. Αλλά τα είπαν όλα αναλυτικά. Τόσο αναλυτικά που έγιναν κουραστικά. Πόσες από τις παρεμβάσεις του Εύρους μετά έχουν ολοκληρωθεί, πόσα έργα βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη, πόσα δεν ξεκίνησαν ακόμα, πότε και από ποιους πόρους που ανακοινώθηκαν έχουν εκταμιευθεί και πού διατέθηκαν. Αυτά ρωτάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτές οι απαντήσεις δόθηκαν, αγαπητοί. Δυστυχώς ή ευτυχώς, λείπετε. Απουσιάζετε, δεν έχετε γνώση τι υπόθηκε. Είπαμε για την κριτική απέναντι σε ό,τι υπόθηκε, είναι άλλο θέμα. Αντικειμενικά όμως απαντήσεις δόθηκαν. Αν ικανοποιούν ή όχι, προς συζήτηση. Συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Εύρου. Ποιο είναι το πραγματικό αποτύπωμα του προγράμματος στην παραγωγική ανασυγκρότηση του Εύρου? Γιατί η πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες είναι εντελώς διαφορετική? Ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται σε ασφυξία. Οι δημόσιες υπηρεσίες αποδυναμώνονται, κρίσιμες υποδομές καθυστερούν, η τοπική οικονομία παραμένει χωρίς ουσιαστική στήριξη και η ερήμωση του ακριτικού Εύρου συνεχίζεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επιμένει ότι η ανασυγκρότηση του Εύρου απαιτεί ένα πραγματικό σχέδιο με διαφάνεια, λογοδοσία, στήριξη της παραγωγής, ισχυρές δημόσιες υποδομές, υπηρεσίες και ειδικές αναπτυξιακές και δημογραφικές πολιτικές για τις ακριτικές περιοχές. Οι πολίτες του Εύρου αξίζουν έργα και αποτέλεσμα, όχι ακόμη μια κυβερνητική αποτυχία. Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Εύρου, η ανακοίνωση για τη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής. Λοιπόν, πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Έχουμε γεγονότα περιστατικά, μας ενημερώνουν οι αστυνομικές αρχές. Και για τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδας είχαμε το σχηματισμό δικογραφιών σε βάρος τεσσάρων ημεδαπών για κλοπή τροχοφόρου, ημεδαπών ίσων Ελλήνων. Και πάλι αναγκάζομαι να το ξεκαθαρίσω, να το διευκρινίσω, να το μεταφράσω ίσως για κάποιους. Από αστυνομικούς λοιπόν της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Ξιχνίασης Εγκλημάτων Ορεστιάδας σχηματίστηκαν δύο ξεχωριστές δικογραφίες σε βάρος 4 συνολικά ημεδαπών για κλοπή τροχοφόρου. Διότι όπως προέκυψε, 8 Ιουνίου το μεσημέρι, οι δύο δράστες αφαίρεσαν από την Ορεστιάδα ένα δίκυκλο με το ποδήλατο. Ενώ βραδινές ώρες 11 προς 12 Ιουλίου, 8 Ιουνίου, 8 Εκτου. Το έκλεψαν ένα μήνα και κάτι μετά, 11 προς 12 Εβδόμου, ο ένας εξ αυτών από κοινού με τον τρίτο και τον τέταρτο δράστη αφαίρεσαν από την Ορεστιάδα μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα. Τα αφαιρεθέντα δίκυκλα βρέθηκαν και παραλήφθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους. Στην προανάκριση ενεργή υποδιεύθυνση δίωξη και ξιχνίας εγκλημάτων Ορεστιάδας. Μέσα σε ένα μήνα λοιπόν διέπραξαν δύο κλοπές τροχοφόρων τα 4 άτομα που συνολικά συνελήφθησαν στην Ορεστιάδα. Στην Αλεξανδρούπολη είχαμε και εκεί μια σύλληψη ημεδαπού Έλληνα για απήθεια και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Όπως μας ενημερώνει η Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το περιστατικό στην Αλεξανδρούπολη, οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχιάς Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν τον έναν αυτόν ημεδαπού, ο οποίος οδηγούσε γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, αρχικά προσέκρουσε σε σταθμευμένο γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος, ακολούθως αφού εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο μέθης και να επιδείξει τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος που οδηγούσε. Την προανάκριση ενεργεί το τμήμα τροχιάς Αλεξανδρούπολης. Έχουμε όμως και μία ακόμη υπόθεση συμμορίας που διέπραξε απάτη σε βάρος δύο ηλικιωμένων στην Αλεξανδρούπολη, η οποία εξιχνιάζεται. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Ξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης συνελήφθησαν χθες το βράδυ τρεις Έλληνες, τρεις ημεδαποί, μέλη εγκληματικής συμμορίας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη. Ειδικότερα, προηγήθηκαν καταγγελίες για απάτες σε βάρος δύο ημεδαπών στην Αλεξανδρούπολη, κατά τις οποίες άγνωστοι δράστες με το πρόσχημα είτε επικείμενης επιδότησης είτε βλάβης εγκατάστασης της ηλεκτροδότησης κατάφεραν να πείσουν σε δύο περιπτώσεις μία ηλικιωμένη και έναν ηλικιωμένο να παραδώσουν σε δύο άντρες και σε μία γυναίκα χρηματικά ποσά και διάφορα χρυσαφικά και τιμαλφή. Έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, οργανώθηκε από τους αστυνομικούς της Αλεξανδρούπολης η συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε συνεργασία με αστυνομικούς όμως του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας, κατά τη διάρκεια της οποίας επιχείρησης εντοπίστηκαν σε περιοχή της Καβάλας οι τρεις δράστες, οι οποίοι, όπως διαπιστώθηκε, με τη χρήση γιοταχή επιβατικού αυτοκινήτου μετέβησαν στην Αλεξανδρούπολη, παρέλαβαν χρήματα, χρυσαφικά και τη μαλφή από τους δύο ηλικιωμένους, και στην κατοχή τους βρέθηκε το σύνολο των αφαιρεθέντων χρημάτων και το μεγαλύτερο μέρος των αφαιρεθέντων τιμαλφών και χρυσαφικών, τα οποία κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων και αποδόθηκαν στους δικαιούχους τους. Ενώ στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκε και κατασχέθηκε επίσης το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες για τη μετάβασή τους στην Αλεξανδρούπολη. Την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Ξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Έτσι, συνεχίζουν ακάθεκτοι. Τα κυκλώματα αυτά είναι πολλά. Τα πλοκάμια τους παντού, σε όλη την Ελλάδα. Χτυπούν διαρκώς παντού και στον Εύρο πολύ πιο συγκεκριμένα τακτικά. Τώρα στην Αλεξανδρούπολη ξεγέλασαν πάλι δύο ηλικιωμένους συντοπίτες μας. Δεν ήταν ενημερωμένοι, δεν είχαν ακούσει ότι συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά. Η πίεση που τους ασκούν ψυχολογικά αυτοί οι απατεώνες είναι τρομακτική. Και καταφέρνουν να τους αποσπάσουν λεφτά, τη μαλφή, χρυσαφικά, τάχα μου για μια εγκατάσταση βλάβης, μάλλον σε εγκατάσταση της ηλεκτροδότησης στο σπίτι τους. Και όμως συμβαίνουν. Οπότε συνεχίζουμε να ενημερώνουμε, να πληροφορούμε τους οικείους μας κυρίως, της οικογένειάς μας, της γειτονιάς μας, ηλικιωμένοι άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση, ότι υπάρχουν αυτοί οι επιτίδιοι απατεώνες, ανά πάσα στιγμή μπορούν να πέσουν θύματά τους. Σε σταθερά τηλέφωνα αρχικά τηλεφωνούν, μετά τους δίνουμε το κινητό και παίρνουν στο κινητό μας και μας απασχολούν πολλή ώρα. Έχω ακούσει για περιστατικά, έχουμε ακούσει τις περιγραφές ηλικιωμένων που έχουν. Ήταν εν δυνάμει θύματα και παραλίγο να υποκύψουν στις πιέσεις. Οι αστυνομικοί λοιπόν ξέρουν τι θα κάνουν, απλά να το καταγγείλετε το γεγονός. Αυτό έχει σημασία. Μόλις υποπέσει την αντίληψη σας οτιδήποτε, σε εσάς ή σε κάποιον διπλανό σας, σε κάποιον γνωστό σας, καταγγελία στην αστυνομία και από εκεί και μετά τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο τους. Στην προκειμένη περίπτωση, πολύ γρήγορα έφτασαν στα ίχνη τους. Χθες το βράδυ συνελήφθησαν. Οι συνολικά τρεις τρεις ημεδαπή. Ως μέλη εγκληματικής συμμορίας. Στην Καβάλα βρέθηκαν, από εκεί βρούσαν, έφτασαν στην Αλεξανδρούπολη και ξαναγύρισαν στην Καβάλα.

0: μέσα στα βρωμένα χέρια τους κρατάνε τις καμπάνες στο σκηνί. Προσμένουνε την ώρα, προσμένουν να σημάνουν την Ανάσταση.
1: Τούτο το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει.

0: Τώρα χτες το πρωί, μεσημεράκι, είχαμε και την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων, των απολογιστικών παρουσιάσεων του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του κ. Χριστόδουλου Τοψίδη, στις 5 περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για το έργο που υλοποιήθηκε στα πρώτα αυτά 2,5 χρόνια της διοίκησης στο Τοψίδη. Χτες στην Αλεξανδρούπολη, στο Νομαρχείο, έγινε η παρουσίαση σε ό,τι αφορά στα έργα της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου. Το Περιφερειάρχη Πλαισίων Ανώ, Αντιπεριφερειάρχη Εύρου ο κ. Πουλιλιό, ο Αντιπεριφερειάρχη Πολιτική Προστασία Επιπτώσεων Κλιματική Αλλαγή, Υποδομών και Έργων ο κ. Βενετίδη, η Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών, Πολιτισμού και Εθελοντισμού η κ. Μπαχαρίδου, ο Περιφερειακό Σύμβουλο Υπεύθυνο Τομέα Παιδεία ο κ. Κατσογρυδάκη, ο Περιφερειακό Σύμβουλο Υπεύθυνο Τομέα Αλληλεγγύη και Αρρωγή ο κ. Μεντίζη, δηλαδή Περιφερειακοί Σύμβουλοι Αντιπεριφερειάρχε του Νομού του Εύρου. Παρουσίασαν στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου τα αποτελέσματα της Περιφερειακής Αρχής. Ο κ. Τοψίδης υπογράμμισε ότι η διοίκηση της Περιφέρειας πέτυχε να αυξήσει κατά 206,4 εκατομμύρια ευρώ τους διαθέσιμους πόρους του ΕΣΠΑ. Είπε ότι η διοίκηση της Περιφέρειας πέτυχε να εντάξει δεκάδες νέα έργα στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και να εξασφαλίσει πρόσθετες χρηματοδοτήσεις για αναπτυξιακές παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς και τόνισε ότι όσα παρουσιάζονται δεν είναι έργο ενός ανθρώπου, είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς των αντιπεριφερειαρχών, είπε ο κ. Τοψίδης, αλλά και των περιφερειακών συμβούλων, της παράταξής μας, των υπηρεσιακών στελεχών και των εργαζομένων της περιφέρειάς μας. Τους ευχαριστώ, είπε όλους, γιατί με τη συνεργασία, την επιμονή και την καθημερινή τους προσπάθεια καταφέραμε να μεταφέρουμε τον σχεδιασμό σε ουσιαστικό έργο για τους πολίτες. Έκανε μια αναλυτικότατη παρουσίαση σε κάθε τομέα σε ό,τι αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Υπάρχει μια μακροσκελέστατη, αναλυτικότατη, λεπτομερέστατη ανακοίνωση στο radioevros.gr για όλες τις παρεμβάσεις. Τι ακριβώς παρουσίασε δηλαδή ο Περιφερειάρχης στο πρόγραμμα παρεμβάσεων για την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου στα 2,5 χρόνια θητείας του. Μετά έγινε και μετά το τέλος της συνέντευξης τύπου μια δωρεά ενός απεινιδωτή στο ΚΤΕΛ Εύρου. Παρέλαβε ο πρόεδρος ο κ. Σταμάτης Ντούμπας του ΚΤΕΛ Εύρου τον απεινιδωτή. Και στο παράρτημα Ερυθρού Σταυρού Αλεξανδρούπολης δωρίστηκε ένας ακόμη απεινιδωτής. Τον παρέλαβε η πρόεδρος η κυρία Ευτυχία Ελευθεριάδου και μέλη του Ερυθρού Σταυρού που παραβρέθηκαν. Ακολούθησε σύσκεψη εργασίας στο Νομαρχείο Εύρου στην Αλεξανδρούπολη με τους δημάρχους του νομού και εκπροσώπους φορέων. Ήταν δηλαδή εκεί στη συνάντηση εργασίας δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι Αλεξανδρούπολης, Αμοθράκης, Σουφλίου, Δημοτήχου. Οριστιάδας. Α, δεν αναφέρεται στην ανακοίνωση η Οριστιάδα. Άρα όχι με όλου του Εύρου. Ή παραλήφθηκε εκ παραδρομής ή όντως δεν παρέστηκε κανείς από την Οριστιάδα. Λέει στην ανακοίνωση λοιπόν η Περιφέρεια. Στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης είχε συνάντηση εργασίας με τους δημάρχους και αντιδημάρχους των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Σαμοθράκης, Σουφλίου και τη Δημοτήχου και εκπροσώπους δομών και φορέων της περιοχής, μεταξύ των οποίων το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, το ΤΕΕ Θράκης, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός, η Εφορία Αρχαιοτήτων Εύρου, η Ομοσπονδία, το Επιμελητήριο Εύρου. Σαν να είναι μια ξεχωριστή Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Εύρου, Δήμος Οριστιάδας, αντιμετωπίζεται τουλάχιστον από αυτή την ανακοίνωση. Εφόσον δεν συμμετείχε σε όλα αυτά, τίποτα, κανένας φορέας από την Οριστιάδα, όπως διαπιστώνουμε διαβάζοντας την επίσημη ανακοίνωση της Περιφέρειας. Όπου συζητήθηκαν, λέει, πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις, αναπτυξιακές δράσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται, επισημάνθηκε και η σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας και τοπικών φορέων. Και μετά επισκέφθηκε και δύο επιχειρήσεις ο κ. Τοψίδης που έχουν να κάνουν με επιδοτήσεις, χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας για την ανταγωνιστικότητα και για την τοπική οικονομία. Ο πλήρης απολογισμός πεπραγμένων με κάθε έργο ένα προς ένα τα χρηματοδοτικά ποσά που δόθηκαν για κάθε τομέα αναλυτικά στο radioevros.gr μπορείτε να ανατρέξετε να τα βρείτε όλα. Και αυτά. Όπως και η πρώτη είδηση νωρίς το πρωί για το τροχαίο ατύχημα στη Μάνδρα του Δήμου Σουφλίου, μας μετέφερε το ρεπορτάζ και τηλεφωνικά η Σταυρούλα Γιαλαδαράκη το πρωί. Να επανέλθω σε αυτό διότι πιθανόν να διαβάζουμε να ακούμε διάφορα. Πριν λίγο από πληροφορίες της ΕΡΤ, να το βρω ακριβώς για να μην τα λέω από μνήμης, όπως μεταδόθηκαν. Ναι, ωραία. εκτός κινδύνου νοσηλεύονται στο νοσοκομείο του Δημοτήχου οι 8 μετανάστες και ο αλλοδαπός διακινητής τους, αλβανικής καταγωγής σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ Ορεστιάδας, οδηγούσε το γιο ταχυπηρετικό αυτοκίνητο με το οποίο τους μετέφερε, όπως μας μετέφερε και στο ρεπορτάζ του Ράδιο Εύρος η Σταυρούλα νωρίτερα. Περίπου στις 7.45 το πρωί ανετράπη κοντά στη μάντρα σουφλίου το αυτοκίνητο. Τους τραυματίες, όλοι νεαρής ηλικίας, 25 με 35 ετών, μετέφεραν ασθενοφόρα στο νοσοκομείο του Δημοτήχου. Εκεί παραμένουν για προληπτική νοσηλεία τα 9 άτομα και ο διακινητής δηλαδή. Και μόνο ένας εξ αυτών είναι πιθανόν να χρειαστεί μια επέμβαση χειρουργική στο τραυματισμένο του χέρι. Αλλά ευτυχώς δεν είχαμε τίποτα σοβαρότερο, όπως ακριβώς σας μεταφέραμε από νωρίς τις πληροφορίες που είχαμε από τις αρχές. Σχετικό δημοσίευμα και αυτό στο radioevros.gr. Την προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Δημοτήχου. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. 12.30 ακριβώς η ώρα αυτή τη στιγμή. Ένα ημίωρο στη συνέχεια. Μέχρι τη μία παραμένουμε ζωντανά για όλα τα υπόλοιπα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
2: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
5: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
4: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
5: Bandichrom ε. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
2: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
2: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
1: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Μπατούνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
4: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
3: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα παυλάνια.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
4: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη.
5: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
3: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
4: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
6: Και φυσικά θα ρίξουμε μια ματιά τώρα στο μενού της ημέρας, αφού το χαγιάτι, όπως ακούσαμε, μας μαγειρεύει καθημερινά το σπιτικό μας το φαγάκι. Είναι η απόλυτη ερώτηση, η απάντηση μάλλον, στο αμήλικτο ερώτημα τι θα φάμε σήμερα. Και σήμερα χαγιάτι θα φάμε. Και βλέπω να έχουμε σαρμά μοναδικό στο τραπέζι μας σήμερα, με πατατούλες φούρνου, υπέροχο. Ή μπριζολίτσες χοιρινές να πάρουμε επίσης φούρνου. Ή γεμιστά. Ή σουφλέ τορτελίνι με κρέμες. Κρέμα σάλτσα τυριών, αλαντικών και μανιταριών. Και μουσακά απίθανο έχει το χαγιάτι σήμερα. Και κανελόνια γεμιστά με κιμά, σάλτσα ντομάτας και λιωμένα τυριά, special κανελόνια. Παστίτσιο με αφράτη, σπιτική μπεσαμέλ. Μπιφτέκια ζουμερά, φρεσκοζυμωμένα, φρεσκοψημένα, γεμιστά. Είτε με τυρί κρέμα γκούντα και μοτσαρέλα, είτε με φέτα. Τυρί, φέτα και ντομάτα τα μπιφτέκια μας. Δύο ειδών γεμίσεις για διάφορα γούστα. Κοτόπουλο με σάλτσα μουστάρδας και φρέσκο μανιτάρι. Λαχανιά, ορίστε η ευρύτικη, σωστή, η γνήσια, η αυθεντική λαχανιά. με το τρυφερό το μοσχαράκι είναι και σήμερα χαγιάτι. Λαχανιά και σαρμάς σήμερα. Πού να τα βρεις αλλού αυτά. Χαγιάτι μόνον. Γιουβαρλάκια θέλετε, αυγολέμονο σου πίτσα. Χοιρινή τηγανιά με πιπεριές και κόκκινη σάλτσα. Φακές, φασολάκια, μπάμιες, αρακά, σπανακόριζο. Πάμε στα θαλασσινά. Τρίτη είναι σήμερα και σίγουρα έχουμε ψάρια. Βέβαια, σολομό στο φούρνο, λαβράκι στο φούρνο, τσιπούρα στη σχάρα, σαρδέλα στο τηγάνι και γάβρο στο τηγάνι σήμερα στο χαγιάτι μας. Εκλεκτά, επιλεγμένα, νοστιμότατα, απολαυστικά, λαχταριστά, μαγειρεμένα με αγάπη, σπιτικά φαγητά. Μόνο χαγιάτι είναι η κουζίνα του σπιτιού μας, το είπαμε, το ξαναλέμε, όλη η οικογένεια, όλη η πόλη μια οικογένεια. Η νέα ορεστιάδα και χαγιάτι απολαμβάνει καθημερινά στο τραπέζι της. 2552-02-25-25 παραγγελία μας, Κωνσταντινούπολης 179 στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας στο Χαγιάτι μας. Τώρα να συνεχίζουμε, αλλά δεν θα έπρεπε. Και δεν θα φτάσει και το μήνυμα εκεί που θα έπρεπε να φτάσει σε κάποιους συναδέλφους, σε κάποια μέσα. Όταν ο άλλος κάθε 4-5 ώρες κρατάει σημειώσεις, παρακολουθεί από κοντά ένα γεγονός, ξενυχτάει για να τα καταγράψει όλα αυτά, να τα σταχυολογήσει σωστά, να βγάλει και τις ειδήσεις. Βγάζει τις ειδήσεις όπως ο ίδιος θεωρεί ότι είναι ειδήσεις. Και έρχεται ένα μέσο, ένα τοπικό μέσο. Σου κάνει ένα κόπι, μια αντιγραφή, όλο το ρεπορτάζ, όλο το κείμενο που παρήχθη με κόπο και πολύ πολύ δουλειά. Στο περνάει ένα τεχνητή νοημοσύνη AI ChatGPT, στο πετάει μετά σαν δικό του άρθρο, είδηση και ξεκαθάρισε. Και βγάζεσαι τα μάτια σου μετά να δουλεύεις για τους άλλους. Το λέω για όσους μας παρακολουθούν τα μέσα, παρακολουθούν τα μέσα τα τοπικά γενικότερα και θα δούνε και την είδηση για όλο το ρεπορτάζ για ό,τι έγινε χτες στη συνεδρία της ανασυγκρότησης του Εύρου. Δεν ήταν κανένα άλλο μέσο εκεί, να σας πούμε. Ό,τι παίρνουν και ό,τι βλέπουν και ό,τι γράφουν σήμερα τα βλέπουν από το radioevros.gr και τα αναδιαμορφώνουν λίγο χωρίς καμιά αναφορά στην πηγή. Μόνο η Αλφα τηλεόραση από την Αλεξανδρούπολη ήταν εκεί. Θα δούμε στο δελτίο ειδήσεων το βράδυ με την Κυριακή Μπασκάκη ό,τι κατέγραψε και εκείνη με το ρεπορτάζ της, αφού παρακολούθησε και εκείνη όλη τη συνεδρίαση. Ήμασταν οι μόνοι που τα είδαμε, τα παρακολουθήσαμε και τα καταγράψαμε όλα και μέχρι στιγμής μόνο από το radioevros.gr παρέχεται η πληροφόρηση, η ειδησιογραφία που προέκυψε από τη χθεσινή συνεδρίαση. Το λέω για όσους διαβάζετε αναπαραγωγές, αναδημοσιεύματα αλλού, χωρίς πηγή, έτσι για να είμαστε δίκαιοι τουλάχιστον απέναντι στη δουλειά των άλλων, όπως θα έπρεπε να κάνουμε σε κάθε περίπτωση. Τουλάχιστον εδώ στο Radio Evros το τηρούμε αυτό, το σεβόμαστε και πάντα αναφερόμαστε στις πηγές. Δυστυχώς δεν το κάνουν οι υπόλοιποι, οι πολλοί εκ των υπολείπων. Ας πούμε, η Άρτο Ρεστιάδας μια χαρά το ανέφερε. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ράδιο Εύρος, γράφει στο δελτίο ειδήσεων. Και ασφαλώς έτσι είναι, αφού κανείς παρακολουθώντας τις εξελίξεις μπορεί να το αντιληφθεί. Από την άλλη, κάποιοι προσπαθούν δυστυχώς να παραπλανήσουν τον αγωνιστικό του κοινό, τους ακροατές τους, τους ανθρώπους που τους εμπιστεύονται για την ενημέρωση. Προσωπικά ζητήματα, κλείνω την παρένθεση. Πρέπει να το αποδεχτώ κάποια στιγμή τι συμβαίνει. Πάμε σε άλλα, πάμε στο Δήμο Αλεξανδρούπολης για τη δημιουργία ενός νέου τμήματος πλύσης και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων. Μας ενημερώνει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ότι προχώρησε με στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών καθαριότητας και τη βελτίωση της δημόσιας υγιεινής σε ολόκληρη την επικράτεια του Δήμου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση λοιπόν του Δήμου Αλεξανδρούπολης, το νέο τμήμα αυτό αναλαμβάνει την πλύση και τον καθαρισμό δρόμων, πλατιών, πεζοδρόμων, κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης, καθώς και άλλων κοινόχρηστων χώρων και αντικειμένων στο πλαίσιο ενός οργανωμένου επιχειρησιακού σχεδίου. Οι εργασίες πραγματοποιούνται βάσει προκαθορισμένου προγράμματος, το οποίο ανακοινώνεται εγκαίρως στους δημότες. Παράλληλα, οι εργασίες θα υλοποιούνται σε συντονισμό με το τμήμα οδοκαθαριστών, με στόχο την αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών σε κάθε γειτονιά και οικισμό του Δήμου. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, η δημιουργία του νέου τμήματος αυτού εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για τη διατήρηση ενός καθαρού και λειτουργικού δημόσιου χώρου, δίνοντας έμφαση στην αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών. Στόχος μας, λέει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, αναφέροντας χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του, είναι ένας Δήμος πιο καθαρός, πιο ανθρώπινος και φιλικός για όλους. Γι' αυτό εργαζόμαστε καθημερινά με σχέδιο, συνέπεια και σεβασμό στο δημόσιο χώρο, γιατί η καθαριότητα είναι υπόθεση όλων μας. Αυτά από το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Από το Δήμο Ορεστιάδας ενημερωνόμαστε για την έκτακτη σύσκεψη που έγινε χτες του τοπικού επιχειρησιακού συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας του Δήμου Ορεστιάδας. Χτες στο Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων Πολιτικής Προστασίας έγινε η σύσκεψη που συγκλήθηκε έπειτα από αίτημα της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Εύρου λόγω του αυξημένου αριθμού των αγροτοδασικών πυρκαγιών. κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν τα προβλεπόμενα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας, καθώς και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών, αναφέρει το Γραφείο Δημάρχου Ορεστιάδας για τη χθεσινή έκτακτη αυτή σύσκεψη.

0: gotta get up.
1: Πάμε πάλι στην Αλεξανδρούπολη, εκεί όπου είχαμε περιστατικό βανδαλισμού στο νέο κηποθέατρο. Το νέο που δεν δόθηκε ακόμα σε χρήση, το νέο κηποθέατρο που κατασκευάζεται εκεί στο πάρκο Εγνατία στην Αλεξανδρούπολη, στο πάρκο Προσκόπων. Πριν ακόμα ολοκληρωθούν οι εργασίες και παραδοθεί ο χώρος, άγνωστοι προκάλεσαν βανδαλισμούς. Έγραψαν συνθήματα σε σημεία του, αλλά και προκάλεσαν και φθορές με σχετικές εικόνες να δημοσιοποιούνται από το Δήμο Αλεξανδρούπολης, καταγγέλλοντας το γεγονός. Το γνωστοποίησε ο ίδιος ο Δήμος Αλεξανδρούπολης το γεγονός με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή, δημοσιεύοντας παράλληλα φωτογραφίες που αποτυπώνουν τα συνθήματα αλλά και τις φθορές στο υποκατασκευή χώρο. Συνολικά, συγκεκριμένα, αναλυτικά, η ανάρτηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης αναφέρει πως, δημοσιεύοντας τρεις φωτογραφίες χαρακτηριστικές, αυτή η εικόνα δεν τιμά κανέναν. Σήμερα το πρωί, την Κυριακή δηλαδή το πρωί, αναφερόμενη σε αυτό το γεγονός η ανακοίνωση του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στο νέο μας κηποθέατρο, πριν ακόμα ολοκληρωθεί και παραδοθεί στους πολίτες, κάποιοι επέλεξαν να αφήσουν το αποτύπωμά τους με συνθήματα και φθορές. Αυτό δεν είναι μαγιά. Είναι ασέβεια απέναντι στην πόλη μας και σε έναν χώρο που δημιουργείται για να φιλοξενήσει πολιτισμό, εκδηλώσεις και στιγμές για όλους. Οι ζημιές θα αποκατασταθούν. Το κηποθέατρο θα ολοκληρωθεί όπως πρέπει. Μέχρι τότε, ας αναλογιστούμε όμως όλοι σε τι πόλη θέλουμε να ζούμε εμείς και τα παιδιά μας. Ο δημόσιος χώρος ανήκει σε όλους μας και η προσπάθειά τους είναι ευθύνη όλων μας. Η προστασία τους είναι το σωστό, είναι ευθύνη όλων μας. Και συνοδευτικές φωτογραφίες δείχνουν γράφιτι στην κερκίδα, σπασμένα μάρμαρα στα σκαλιά που οδηγούν στα καμαρίνια, κλωτσιές σε πόρτα μεταλλική, τα ίχνη από τα παπούτσια από τις κλωτσιές, σε ένα κηποθέατρο που ακόμα δεν παραδόθηκε καν προς χρήση στην Αλεξανδρούπολη και κατασκευάζεται. Εκεί όμως στην Αλεξανδρούπολη το κηποθέατρο, το θέατρο Αλτιναλμάζη, στο πάρκο Αλτιναλμάζη, συνεχίζει να λειτουργεί κανονικότατα και οι συμπέθεροι από τα Τύρανα συνεχίζουν την περιοδία τους, την καλοκαιρινή επίσης κανονικότατα. Αύριο κάνουν μια στάση στην Αλεξανδρούπολη. Να θυμίσω, αύριο στις 9 στο θέατρο Αλτιναλμάζη στην Αλεξανδρούπολη, το θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος συνεχίζει την καλοκαιρινή του περιοδία κάνοντας μια στάση εκεί για να παρουσιάσει την νέα του παραγωγή, την απολαυστική, αντιρατσιστική και πάντα επίκαιρη κοινωνική κωμωδία «Συμπέθερη από τα Τύρανα». Είναι μια παράσταση που δίνεται με τη στήριξη και για τη στήριξη του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φιλονομού Εύρου «Συνεχίζω», των θεατρόφιλων ΑΜΕΑ Αλεξανδρούπολης, αλλά και με την οργανωτική συνεργασία του Συλλόγου Ορεστιαδητών Αλεξανδρούπολης «Ορέστης». Αύριο το βράδυ στις 9 και μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού και τις συνεχόμενες sold out παραστάσεις στο θέατρο Διόνυσο στη Νέα Ορεστιάδα, η αγαπημένη κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα, να θυμίσουμε ότι ταξιδεύει από τον Εύρο μέχρι τη Χαλκιδική, προσφέροντας άφθονο γέλιο και ένα διαχρονικό μήνυμα κατά του ρατσισμού, κατά των κοινωνικών στερεοτύπων, και μέσα από αυτό το εφιέστατο χιούμορ και τις φαρσικές καταστάσεις, το έργο σατιρίζει την νεοελληνική υποκρισία, τις ξενοφοβικές αντιλήψεις, τις προκαταλήψεις. Παραμένει δυστυχώς εξαιρετικά επίκαιρο. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Άκης Τσονίδης, προσδίδοντας ακόμα περισσότερο χιούμορ στο ήδη υπάρχον της παράστασης του έργου. Άφθονο γέλιο υπόσχονται οι συντελεστές. Αποδεδειγμένο, διαπιστωμένο αυτό σε κάθε παράσταση όπου παρουσιάζεται, σε κάθε γωνιά του Εύρου, το έργο «Η Συμπέθερη από τα Τύρανα». Αύριο στις 9, η διάρκεια είναι 140 λεπτά, στο θέατρο Αλτιναλμάζη στην Αλεξανδρούπολη. Τα εισιτήρια στα 9 ευρώ, το μειωμένο 13 το κανονικό. Προπόληση γίνεται ήδη, συνεχίζει να γίνεται στο κατάστημα Reliable Network της κυρίας Τσιακυρούδη, στην Ιωακήμ Καβίρ 37 με Ανατολική Στράκης γωνία, στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Από το θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Ένα τραγούδι φαίνεται πως θα μας οδηγεί στο φινάλε. Να κλείσουμε μουσικά. Πολλά σας τα πάμε σήμερα. Αλλά έγιναν και πολλά και πώς να τα περιγράψεις όλα. Προσπαθήσαμε τουλάχιστον να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας για υπεύθυνη ενημέρωση. Αυτό κάνουμε καθημερινά. Αύριο θα το ξανακάνουμε στις 10 το πρωί, 10 με 1 με το ευρωσκόπιό μας, οδεύοντας προς το φινάλε της σεζόν την Παρασκευή. Αύριο θα έχουμε και τον Μπαρμπαμήτρο στην τελευταία του εμφάνιση στην εκπομπή για αυτή τη σεζόν. 7 με 10 να θυμίσω πρωινή περιπολία. Ο Γιάννης Βαλικούδης επανέρχεται κανονικά μαζί με τον Χάρη Καταρίδη και αύριο 7 με 10. Σταυρούλα και Λαδαράκη και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αναλυτικά στις 2 σε λίγη ώρα, αλλά και στις 5.30 το απόγευμα. Κάθε μία ώρα ειδήσεις σε τίτλους στο πρόγραμμά μας για να μην λείψει τίποτα από την ενημέρωσή σας. Ακούτε Radio Evros, διαβάζετε radioevros.gr. Ευχαριστούμε πραγματικά για την εμπιστοσύνη. Όπως ευχαριστούμε θερμότατα για την εμπιστοσύνη επίσης και την επιλογή να προβάλλουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους οι κορυφαίοι, οι καλύτεροι, και αυτούς εμείς εμπιστευόμαστε επίσης, γι' αυτό και σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Για σπιτικό μαγειρευτό φαγητό το Χαγιάτι μας στο 2552022525 για να ξενιάσουμε και σήμερα για το τι θα φάμε σήμερα. Χαγιάτι θα φάμε, τι άλλο. Ευχαριστούμε τα κουφώματα Καραφιλίδης στην Εθνομαρτίνων 143 στο 2552022106. Βρίσκουμε τις λύσεις που ταιριάζουν στις δικές μας ανάγκες. Ο Καραφιλίδης ξέρει. Έχει τις λύσεις. Καραφιλίδης.gr για περισσότερα. Κουφώματα και όχι μόνο. Η ΣΥΦΑ Εύρου είναι στην παρέα μας, ο σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων με έδρα την Αλεξανδρούπολη και τον Δημοτίκαλη βεβαίως, αναπόσπαστο μέλος του συνδέσμου. Καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά, σύγχρονος ιδιόκτητος στόλος, γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές από τη ΣΥΦΑ Εύρου. Το κατάστημα Κεραμιτσής για ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ είναι εκεί, στην Κωνσταντινούπολη 198, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, γυμναστική, άθληση, ένδυση, συμπληρώματα διατροφής, ποδήλατα Κεραμιτσής. Τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης που φροντίζουν για όλους και στη Νέα Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο. Προϊόντα Παύλα Anias.gr, διαδικτυακή τους διεύθυνση για αγορές από απόσταση. Το ταξίδι και μίσθωση Αμαία για μετακινήσεις παντού με ασφάλεια από το Δοβρίδι. Η μελέτη ύπνου στο χώρο μας, στο σπίτι μας, για να αλλάξουμε τη ζωή μας, να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας από το Δοβρίδι όλα αυτά. Αδριανοπόλος και Σκραγωνία, κεντρικό στην Ορεστιάδα. Ορεστιάδος 86, κατάστημα στο Διδημότυχο για τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Ορεστιάδα και Διδημότυχο και το Top Charm βρίσκεται παντού στον Βόρειο Εύρο για να καλύψει τις ανάγκες σε υγεία και ομορφιά στα άκρα μας, στα χέρια και στα πόδια μας. Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής. Ραντεβού για το Διδημότυχο στο 2553-020202, Ορφέως 21, το τμήμα ποδολογίας. Για τη Νέα Ορεστιάδα, αναγεννήσεως 153 τα κεντρικά και ονειχοπλαστική και ποδολογία και εξειδικευμένες θεραπείες. Τηλέφωνο για ραντεβού 2552-025-331. Το Top Charm. Και τα ψώνια μας από κρεοπωλείο έχουν το χώρο τους, έχουν το τηλέφωνό τους, έχουν τα εγγυημένα ντόπια κρέατα αλφα ποιότητας, πρώτης ποιότητας. Κώστας Αποστολίδης στο παραδοσιακό κρεοπωλείο της πόλης στη Νέα Ορεστιάδα, έτοιμο να μας εξυπηρετήσει με γνώση και εμπειρία να επιλέξουμε το κατάλληλο για μας και την οικογένειά μας στις καλύτερες τιμές. Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης, παραδοσιακό κρεοπωλείο με εκλεκτά ντόπια κρέατα για να ξέρουμε τι τρώμε και κρεοπαρασκευάσματα μοναδικά παραγωγής του. 2552025432, οι παραγγελίες μας έρχονται στο χώρο μας. Από τον Κώστα Αποστολίδη στη Βασιλεία Κωνσταντινού 196, το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας, απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο, πρώτο λύκειο. Καλό μεσημέρι. Με τις τέλειες μέρες που ακολουθούν, ευχόμαστε και οι υπόλοιπες τέλειες μέρες να είναι η δικιά σας του καλοκαιριού, αλλά και κάθε μέρα της ζωής σας να είναι τέλεια. Εδώ ο Κώστας Λιβαδάς μας τραγουδά τις τέλειες μέρες του. Πάνω μαζί με την Ελένη Τσελιγοπούλου είναι. Όχι, μαζί με τον Ρένο Χαραλαμπίδη είναι εδώ. Τέλειες μέρες. Απ' τη σερυφό σαν φυλαχτό. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Καλό υπόλοιπο σε ό,τι κάνετε. Να πάνε όλα καλύτερα, ευχόμαστε. Με υγεία πάνω απ' όλα. Και όντως όλα θα πάνε καλύτερα. Γεια χαρά.

0: σε ρήφος αφυλαχτό.
1: ...97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι μία. Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Τρεις ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι.
2: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
2: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
3: Χορηγός εκπομπής

0: Κεραμιτσής, ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής, πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 2552024100.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
8: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
9: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
8: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
9: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
10: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255 15 50 717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασχαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μοστρά, Συντάρτα, Plot Twist. Σάββατο 1η Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέσες, The Howling Things, Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, Ρακ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Jane Twine, Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Join the anniversary.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast, κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες, η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η ίδια άριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέωρε Εστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Εστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-2400.
8: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
9: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
10: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό, δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
11: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Διδυμότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
10: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
12: Σύγχρονο.
13: Πολυδύναμο.
12: Μοντέρνο.
13: Ευέλικτο.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
13: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
12: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
13: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
12: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
13: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
12: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
13: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
12: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
13: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
14: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
15: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
16: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
17: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος, το αληθινό ραδιόφωνο. Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα. Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Με μία από τις

οποίος υποστήριξε ότι εγκαταλείπεται στην πράξη το αρχικό master plan ύψους 3 δις ευρώ, το οποίο είχε εκπονήσει μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 2023. Την παρουσίαση για τη νέα όχια έκανε ο Αλέξανδρος Τσιατσιάμης, ο οποίος είχε προσκληθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η όχια περιλαμβάνει 309,9 εκατομμύρια ευρώ συνολικό χαρτοφυλάκιο, 108 έργα, 16 ειδικούς στόχους και παρεμβάσεις στους 4 Δήμους του Εύρου. Από το συνολικό ποσό των 211,7 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή 68%, αφορούν έργα που θα υλοποιήσει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και 98,2 εκατομμύρια ευρώ ή 32% άλλοι φορείς. Παρουσιάστηκαν επίσης οι χρηματοδοτικές ανάγκες της τριετίας 2026-2028 ύψους 63,6 εκατομμυρίων ευρώ, με τα μεγαλύτερα ποσά να αφορούν τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης, Υποδομών και Κλιματικής Κρίσης. Η παρουσίαση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Σταύρου Μπαίνου, ο οποίος υποστήριξε ότι το αρχικό στρατηγικό σχέδιο έχει αλλοιωθεί, καθώς απουσιάζουν κομβικά έργα υποδομών, όπως για παράδειγμα ο σιδηρόδρομος. Λίγο αργότερα και ενώ μεσολάβησαν και άλλοι ομιλητές, αλλά και οι τελικές εξηγήσεις του Περιφερειάρχη Χριστόδουλου Τοψίδη και του Υφυπουργού Κωνσταντίνου Κατσαφάδου, επανήλθε ακόμα αιχμηρότερος, αναφέροντας ότι είναι μεγάλη προσβολή για εμένα, παρουσιάστηκε ένας μελετητής σε διατεταγμένη υπηρεσία να πάει κόντρα στη μελέτη μου. Αφαιρείτε έργα επειδή είναι κυβερνητικά έργα, βγάζετε για παράδειγμα το σιδηρόδρομο. Το μεγαλύτερο όπλο σας που είναι η όχι, το εγκαταλείπετε. Έχω συντριβή μέσα μου, είμαι συντετριμένος. Νιώθω ότι αυτοκτονείτε. Ο πρόεδρος του διαζώματος υποστήριξε ότι η ένταξη των μεγάλων έργων στην όχι είναι αυτή που διασφαλίζει την υλοποίησή τους ακόμα και αν αλλάξουν κυβερνήσεις, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι οι κυβερνήσεις αλλάζουν, αλλά η όχια θα μείνει. Ο μελετητής που έκανε την παρουσίαση, Αλεξάνδρος Τσιατσιάμης, μετά την ένταση προσπάθησε να απορρίψει την κριτική ότι εγκαταλείπεται το αρχικό σχέδιο, υποστηρίζοντας ότι η παρουσίαση αφορούσε την ιεράρχηση των έργων που μπορούν να προχωρήσουν μέσω της όχια στην παρούσα φάση. Ωστόσο, την ώρα που επιχείρησε να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις από το βήμα, ο Σταύρος Μπαίνος σηκώθηκε και αποχώρησε από την αίθουσα, χωρίς να τον ακούσει, λέγοντας ότι είναι προσβολή που είναι στο βήμα τώρα. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πρόεδρος της Επιτροπής Κωνσταντίνος Κατσαφάδος επιχείρησε αρχικά να αποστασιοποιηθεί από το περιεχόμενο της παρουσίασης, λέγοντας ότι δεν γνώριζε εκ των προτέρων τι ακριβώς θα παρουσιαζόταν, κάτι που αμφισβητήθηκε ευθέως από τον κύριο Μπαίνο. Μετά την ένταση και αποχώρηση του κυρίου Μπαίνου, πάντως θέλησε να διευκρινίσει ότι η παρουσίαση αφορούσε αποκλειστικά τα έργα που έχει αναλάβει να υλοποιήσει η Περιφέρεια μέσω της ΟΧΕ και όχι το σύνολο του κυβερνητικού σχεδίου. Στη δική του παρέμβαση, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης διαφώνησε κατηγορηματικά με τις τοποθετήσεις περί διάκρισης Βορείου Κεντρικού και Νοτίου Εύρου που ακούστηκαν νωρίτερα από τους Δημάρχους Ορεστιάδας και Διδημοτήχου. Μιλάμε για όλη την ανάπτυξη του Εύρου. Ο Εύρος είναι ένας και ενιαίος. Πρέπει να σταματήσουμε να διχοτομούμε τον Εύρο, τόνισε. Παρουσίασε μάλιστα έναν απολογισμό έργων που έχουν δρομολογηθεί ή υλοποιούνται κατά τα 2,5 χρόνια της θητείας της Περιφερειακής Αρχής, συνολικού ύψους άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Νωρίτερα, επηρεασμένοι από την αρχική τοποθέτηση του κυρίου Μπαίνου, στο ίδιο κλίμα κινήθηκαν και οι παρεμβάσεις των Δημάρχων Ορεστιάδας και Διδημοτήχου. Ο Διαμαντής Παπαδόπουλος ανέφερε ότι έχουμε χάσει το στόχο, υποστηρίζοντας πως το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να στηρίξει κυρίως τον κεντρικό και Βόρειο Εύρο, εκφράζοντας παράλληλα την ενόχλησή του. Από την πλευρά του, ο Ρομίλος Χατζηγιάννογλου, ενώ στην αρχή είπε πως δεν είναι καλό να είμαστε μηδενιστές, στη συνέχεια υποστήριξε ότι για τα έργα του Βορείου Εύρου δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Από την άλλη, έκπληξη προκάλεσε η εντελώς διαφορετική προσέγγιση του Δημάρχου Σουφλίου Παναγιώτη Καλακίκου, ο οποίος για πρώτη φορά εμφανίστηκε στην Επιτροπή αισιόδοξος και ικανοποιημένος. Θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι γίνεται ανασυγκρότηση και η περιοχή μας βγαίνει από την απομόνωση, δήλωσε. Το Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης εκπροσώπησε ο αντιδήμαρχος Ιωάννης Ναϊτίδης, ο οποίος ζήτησε κυρίως να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την αντιπλημμυρική θωράκιση της ανατολικής πλευράς του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Πέρα από την έντονη αντιπαράθεση, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ανακοινώθηκαν και ορισμένες εξελίξεις που αφορούν το πρόγραμμα ανασυγκρότησης του Εύρου. Μεταξύ αυτών, το έργο της ακτοπλοϊκής σύνδεσης ΡΟΡΟ για τη δωρεάν μεταφορά εμπορευμάτων επιχειρήσεων με έδρα αφημί στον Εύρο φαίνεται πως ξεπερνά τις δικαστικές εμπλοκές και τις ενστάσεις και σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, το φθινόπωρο αναμένεται να προχωρήσει τελικά με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ώστε να ξεκινήσουν, μάλλον το Φεβρουάριο του 2027, σύμφωνα με τον κύριο Κατσαφάδο, τα δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολης Υγρή Μεστά Πειραιάς. Από το Σεπτέμβριο προγραμματίζεται να ανοίξει εκ νέου η πλατφόρμα του Ευρωσπάς με αυξημένο ύψος επιδότησης. Προαναγγέλθηκε και νέα ενεργοποίηση προγράμματος στήριξης επιχειρήσεων Business Support. Διαπιστώνεται μια επιμονή στην εφαρμογή του ομολογουμένως αποτυχημένου προγράμματος μετεγκατάστασης κατοίκων με επιδότηση 10.000 ευρώ. Υπηρεσιακός παράγοντας από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας παρουσίασε τα επικυρωποιημένα δεδομένα. Έγιναν 214 νέες αιτήσεις, από τις οποίες εγκρίθηκαν μόλις 2, εκ των οποίων ένας δικαιούχος έλαβε την προκαταβολή, ενώ υπάρχουν και άλλες 2 προεγκρίσεις. Βεβαίωσε ότι κανένα από τα έργα που έχουν ανακοινωθεί για τον Εύρο δεν εγκαταλείπεται και ότι οι διαθέσιμοι πόροι παραμένουν ενεργοί, απάντησε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση του Εύρου Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, μετά την ολοκλήρωση της 14ης συνεδρίασης της Επιτροπής, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Νέα Βίσα, σε δηλώσεις του στα μέσα. Ερωτηθείς για τα 63 εκατομμύρια ευρώ που είχαν ανακοινωθεί στην προηγούμενη συνεδρία της Επιτροπής, ο κ. Κατσαφάδος διευκρίνησε ότι πρόκειται για πόρους που έχουν ήδη δεσμευθεί και κατανεμηθεί. Όπως ανέφερε, από το ποσό αυτό, 32 εκατομμύρια ευρώ αφορούν την όχι, 20 εκατομμύρια ευρώ έργα αποκατάστασης υποδομών μετά τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ το

0: Υπόλοιπα 11 εκατομμύρια ευρώ έχουν κατανεμηθεί στους Δήμους της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι αν ένα έργο θα ενταχθεί στην ΟΧΕ ή θα προχωρήσει μέσω άλλου χρηματοδοτικού εργαλείου, δεν επηρεάζεται από την υλοποίησή του. Αναφερόμενο στην ένταση που επικράτησε κατά τη συνεδρίαση, ο Υφυπουργός σημείωσε ότι οι διαφορετικές απόψεις είναι αναμενόμενες, καθώς, όπως είπε, όλοι οι συμμετέχοντες εκφράζουν την αγωνία και το ενδιαφέρον τους για το μέλλον του Εύρου. Απαντώντας ακόμα σε ερώτηση του Ράδιο Εύρο σχετικά με την απουσία των εκπροσώπων των αγροτών από τη συνεδρίαση, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να μην γίνει προγραμματισμένη ενημέρωση από τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ για ζητήματα που αφορούν το πρωτογενή τομέα, αναγνώρισε ότι υπάρχουν προβλήματα και προβληματισμοί στον αγροτικό κόσμο, ωστόσο υποστήριξε ότι οι λύσεις μπορούν να προκύψουν μόνο μέσα από το διάλογο. Ακόμα, απαντώντας σε ερώτηση του Ράδιο Εύρο σχετικά με την πορεία της κτηνιατρικής σχολής, ο Υφυπουργός δήλωσε ότι το έργο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης, διευκρινίζοντας ότι το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας του εξαρτάται από την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών και την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι στο σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η δημιουργία νέου πανεπιστημιακού τμήματος στο Σουφλί, καθώς και η λειτουργία μεταπτυχιακού προγράμματος με στόχο, όπως είπε, την ενίσχυση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την προσέλκυση περισσότερων νέων στην ακριτική περιοχή. Κλείνοντας με τις δηλώσεις του, ο κ. Κατσαφάδος υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα ανασυγκρότησης παραμένει ενεργό και εξελίσσεται.
1: Αυτά τα 63 εκατομμύρια είναι τα χρήματα τα οποία είχα δεσμευτεί στην προηγούμενη ανασυγκρότηση και τα οποία έχουν κατανεμηθεί στην περιφέρεια και για τα κομμάτια της περιφέρειας, τα 32 εκατομμύρια τα οποία έχουν να κάνουν με την ΟΧΕ, τα 20 εκατομμύρια τα οποία έχουν να κάνουν με τα έργα αποκατάστασης υποδομές από τα τελευταία πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και τα υπόλοιπα 11 εκατομμύρια τα οποία είναι κατανεμημένα στους δήμους της περιφέρειας του Εύρου. Όπως είδατε και στη τοποθέτησή μου, όλες αυτές οι εντάσεις είναι λογικές. Και είναι λογικές γιατί όλοι καταθέτουν την αγωνία τους, την αγάπη και το διεκδικητικό τους σθένος για μια περιοχή την οποία την έχουμε αναγάγει σε ύψιστη προτεραιότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι όσοι μίλησαν είχαν και μια διαφορετική άποψη. Αλλά όλοι όσοι μίλησαν εξέφραζαν την αγάπη τους για την περιοχή και το πάθος τους, ούτως ώστε να μπορέσει η περιοχή να προχωρήσει και να αναπτυχθεί όσο το δυνατόν καλύτερα και όσο το δυνατόν περισσότερο. Ο κ. Περιφερειάρχης κατέθεσε μία δέσμη έργων τα οποία έχουν να κάνουν με τα δικά του έργα τα οποία είναι να ενταχθούν στην ΟΧΕ. Υπάρχει το κινηματικό πρόγραμμα, το οποίο κάποια υλοποιούνται, κάποια είναι σε φάση υλοποίησης, κάποια σχεδιάζονται. Όλα αυτά απομένει να δούμε αν θα πάρθει η απόφαση να ενταχθούν όλα στην ΟΧΕ ή θα ακολουθήσει το καθένα τη δική του πορεία. Είναι τόσο απλό. Δεν χάνεται κανένα έργο από αυτά τα οποία έχουν εξαγγελθεί, δεν χάνεται καμία χρηματοδότηση. Το εναντίον, προσπαθούμε να εξαντλήσουμε και να διαχειριστούμε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο έχει στη διάθεσή της η χώρα, ούτως ώστε να αντλήσουμε κονδύλια τα οποία θα πέσουν για την υλοποίηση των έργων τα οποία έχουν προαναγγείλει. Όπως είδατε, θα ήταν να μιλήσει και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ για διάφορα θέματα τα οποία έχουν προκύψει σε σχέση με τους αγρότες. Δεν μίλησε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ γιατί δεν ήταν εκπρόσωπο των αγροτών εδώ. Προσέξτε να δείτε. Προβλήματα υπάρχουν. Πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Εμείς είμαστε εδώ δείχνοντας με την πρόοδο την οποία κάνουμε από φορά σε φορά, από επιτροπή ανασυγκρότησης σε επιτροπή ανασυγκρότησης, πρώτον, το ότι υπάρχει ένα σχέδιο, ένα πλάνο, το οποίο προσπαθούμε να το υλοποιήσουμε. Δεύτερον, ότι παραμένει στις προτεραιότητες μας ο Εύρος. Και τρίτον, μέσα από τη συζήτηση και από το διάλογο μπορούν να δοθούν λύσεις. Εγώ πάντοτε είμαι υπέρ του διαλόγου και πάντοτε είμαι υπέρ της σύνθεσης. Αυτό υπηρετώ, αυτός είναι ο ρόλος μου και θέση μου εδώ και αυτό θα εφαρμόσουμε εκτέλεσμα. Ο διάλογος δεν κουράζει ποτέ. Και οι λύσεις μέσα από τη συζήτηση θα βρεθούν. Όχι ακολουθώντας ο καθένας στο δικό του δρόμο. Από εκεί και πέρα, σας ξαναλέω, αναγνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε το προβληματισμό της στεναχώρια, την αγανάκτηση, την οποία μπορεί να έχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό έχει να κάνει καθαρά με το προεδρικό διάταγμα. Όπως είδατε ότι και στο Σουφλί βάζουμε και ένα νέο πανεπιστημιακό τμήμα, θα λειτουργήσει και ένα μεταπτυχιακό τμήμα, γιατί προσπαθούμε να ενισχύσουμε τις δομές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μια ακριτική περιοχή, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να αποτελέσει και έναν πόλο περαιτέρω έλξης για νέους ανθρώπους να έρθουν να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τον Εύρο. Δυστυχώς υπάρχουν κάποια γραφειοκρατικά ζητήματα, τα οποία τα παλεύουμε και τα παλεύουμε καθημερινά. Ξέρετε κάτι, ο Εύρος δεν είναι κάτι ξεχωριστό από όλη την Ελλάδα. Κάποιοι λένε ότι είναι η εσχατιά της Ελλάδας. Εμείς είπαμε ότι είναι η αρχή της Ελλάδας. Αυτή είναι η διαφορετική φιλοσοφία που έχουμε. Και το πρόγραμμα ανασυγκρότησης για τον Εύρο μετά, που πιάνει όλο τον Εύρο και τη Σαμοθράκη, αυτό το νόημα έχει. Και ξέρετε κάτι, όσο είναι ζωντανό το πρόγραμμα, θα είναι ζωντανή και η προσπάθεια την οποία κάνουμε. Μια προσπάθεια που έχει θετικά αποτελέσματα. Κάποιοι μπορεί να θεωρούσαν ότι θα έπρεπε να έχει ακόμα πιο θεαματικά. Αλλά θετικά αποτελέσματα έχει. Σας είπα και στην αρχή της συνέντευξής μας τώρα. 63 εκατομμύρια ευρώ, αυτά ήταν τα οποία δεσμευτήκαμε στην προηγούμενη Επιτροπή Ανασυγκρότησης, δεσμευτήκαμε στην Αλεξανδρούπολη που έγινε. Αυτά σήμερα ήδη έχουν δοθεί, ήδη έχουν κατανεμηθεί τόσο στην περιφέρεια όσο και στους Δήμους. Και όλα αυτά είναι έργα τα οποία θα γίνουν, τα οποία τι θα κάνουν, θα βοηθήσουν ούτως ώστε να αυξηθεί η ποιότητα ζωής του συνόλου των κατοίκων του Εύρου.
0: Την ανάγκη να δοθούν σαφείς απαντήσεις για την πορεία του προγράμματος ανασυγκρότησης του Εύρου επισημαίνει η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Εύρου σε ανακοίνωσή της. Η ανακοίνωση έρχεται στον απόϊχο των δημόσιων τοποθετήσεων του Σταύρου Μπαίνου, ο οποίος είχε συνδεθεί με το σχεδιασμό του προγράμματος ανασυγκρότησης του Εύρου κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίας της Επιτροπής Ανασυγκρότησης στη Νέα Βίσα. Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ Κινάλ Εύρου, οι αναφορές του κ. Μπαίνου περί καθαρής ήττας και οι επισημάνσεις του για την πορεία του κυβερνητικού σχεδιασμού δημιουργούν εύλογα ερωτήματα σχετικά με την υλοποίηση του αρχικού προγράμματος. Στην ανακοίνωσή της, η Νομαρχιακή Επιτροπή υποστηρίζει ότι είχε από την πρώτη στιγμή επισημάνει την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδίου για τον Εύρο, δίνοντας έμφαση στη δημογραφική ανασυγκρότηση, την ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητας και την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιοχών του νομού. Παράλληλα, καλεί την κυβέρνηση να ενημερώσει με διαφάνεια τους πολίτες για την πορεία των έργων, τους διαθέσιμους πόρους και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νομού Εύρου στο radioevros.gr. Στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρω ολοκληρώθηκε εχθές Δευτέρα 27 Ιουλίου ο κύκλος των απολογιστικών παρουσιάσεων του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη στις 5 Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας για το έργο που υλοποιήθηκε στα πρώτα 2,5 χρόνια της διοίκησης. Παρουσιάζοντας το πλαίσιο συνέντευξης τύπου τα αποτελέσματα της Περιφερειακής Αρχής, ο κ. Τοψίδης υπογράμμισε ότι η διοίκηση της Περιφέρειας πέτυχε να αυξήσει κατά 206,4 εκατομμύρια ευρώ τους διαθέσιμους πόρους του ΕΣΠΑ. Επιπλέον, η διοίκηση της Περιφέρειας πέτυχε να εντάξει δεκάδες νέα έργα στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και να εξασφαλίσει πρόσθετες χρηματοδοτήσεις για αναπτυξιακές παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς. Ο Περιφερειάρχης τόνισε ακόμα ότι όσα παρουσιάζονται δεν είναι έργο ενός ανθρώπου, είναι αποτέλεσμα της συλλογικής δουλειάς των αντιπεριφερειαρχών, των περιφερειακών συμβούλων της παράταξής μας, των υπηρεσιακών στελεχών και των εργαζομένων της Περιφέρειας. Στη συνέχεια, ο Περιφερειάρχης παρουσίασε το πρόγραμμα παρεμβάσεων που υλοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, καλύπτοντας κάθε τομέα ανάπτυξης. Μετά το τέλος της συνέντευξης τύπου, ο Περιφερειάρχης δόρισε έναν απεινιδωτή στο ΚΤΕΛ Εύρου, τον οποίο παρέλαβε ο πρόεδρος Σταμάτης Ντούμπας και μέλη της διοίκησης, και έναν απεινιδωτή στο παράρτημα Ερυθρού Σταυρού Αλεξανδρούπολης, τον οποίο παρέλαβε η πρόεδρος Ευτυχία Ελευθεριάδου και μέλη. Ακόμα στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρω, ο Περιφερειάρχης είχε συνάντηση εργασίας με τους δημάρχους και αντιδημάρχους των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Σαμοθράκης, Σουφλίου και Διδημοτήχου και εκπροσώπους δομών και φορέων της περιοχής, μεταξύ των οποίων το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, το ΤΕΕ Θράκης, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός, η Εφορία Αρχαιοτήτων Εύρου, η Ομοσπονδία, το Επιμελητήριο Εύρου. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες, οι παρεμβάσεις και οι αναπτυξιακές δράσεις που έχουν υλοποιηθεί, βρίσκονται σε εξέλιξη, προγραμματίζονται, ενώ επισημάνθηκε η σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ περιφέρειας και τοπικών αρχών. Ακόμα στο πλαίσιο της περιοδίας του, ο κ. Τοψίδης πραγματοποίησε αυτοψία στο αγκιοβελτιωτικό έργο της διπλής άντλησης Φερών, που σχεδιάστηκε, χρηματοδοτήθηκε και υλοποιείται από την Περιφέρεια σε συνεργασία με τον ΤΟΕΒ Φερών. Δείτε αναλυτικά τον απολογισμό του Περιφερειάρχη για την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου στο radioevros.gr. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στην περιοχή της Μάνδρας, Δήμου Σουφλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ράδιο Εύρος από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, το τροχαίο σημειώθηκε στις 7:45 το πρωί σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου, όταν όχημα διακινητή εξετράπη της πορείας του. Στο όχημα επέβαιναν συνολικά 9 άτομα, 8 διακινούμενοι, μη νόμιμοι μετανάστες και ένας αλλοδαπός οδηγός διακινητής. Και τα 9 άτομα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα για περίθαλψη στο νοσοκομείο Διδημοτήχου. Την προανάκριση και το συμβάν διενεργεί το τμήμα συνοριακής φύλαξης Διδημοτήχου. Σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου, πραγματοποιείται η πρώτη καταβολή του χρηματικού βοηθήματος του λογαριασμού αγροτικής εστίας προς τους δικαιούχους του προγράμματος το 2026. Ο ΟΠΕΚΑ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση των οικονομικών ενισχύσεων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες, καθώς και σε τρίτεκνους και πολύτεκνους μονογονείς πατέρες που είναι δικαιούχοι του λογαριασμού αγροτικής εστίας. Σύμφωνα με τον οργανισμό, δεν χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση, καθώς ο αριθμός των αιτήσεων δεν ξεπέρασε τον προβλεπόμενο αριθμό των διαθέσιμων δικαιούχων. Ως εκ τούτου, όλες οι αιτήσεις που πληρούσαν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις εντάχθηκαν στο πρόγραμμα. Το ύψος της οικονομικής ανίσχυσης αναρχείται σε 700 ευρώ για κάθε τρίτεκνο δικαιούχο και σε 1.000 ευρώ για κάθε πολύτεκνο δικαιούχο. Τα ποσά θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς IBAN που είχαν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης. Έκτακτη, η σύσκεψη του τοπικού επιχειρησιακού συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας του Δήμου Ορεστιάδας πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων Πολιτικής Προστασίας, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ορεστιάδας. Η σύσκεψη συγκλήθηκε έπειτα από αίτημα της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ομού Εύρου λόγω του αυξημένου αριθμού των αγροτοδασικών πυρκαγιών. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν τα προβλεπόμενα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας καθώς και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών, καταλήγει η ανακοίνωση. Την άμεση στήριξη των αγροτών που επλήγησαν από τη σφοδρή χαλαζόπτωση και την ανεμοθύελα στις περιοχές του Νοτίου Εύρου ζητάει η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ με ανακοίνωσή της. Όπως επισημαίνει, τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών, επηρεάζοντας μια σειρά αγροτικών προϊόντων και θέτοντας σε κίνδυνο το εισόδημα εκατοντάδων παραγωγών. Παράλληλα, το ΚΚΕ ασκεί κριτική στην κυβέρνηση και στο ισχύον πλαίσιο λειτουργίας του ΕΛΓΑ, ζητώντας την άμεση καταγραφή των ζημιών, την πλήρη αποζημίωση των πληγέντων και την υλοποίηση έργων πρόληψης απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Η Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει ότι από σήμερα 3η 28 Ιουλίου αρχίζει η καταβολή του επιδόματος Τρίτου Τέκνου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Αρμόδιας Επιτροπής Επιδόματος Τρίτου Τέκνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο τρόπος της καταβολής των χρημάτων είναι πλέον ο εξής. Οι δικαιούχοι με την ταυτότητά τους υποχρεούνται να προσέλθουν και να υπογράψουν την κατάσταση, αναφέρει η ανακοίνωση. Θα πραγματοποιείται μέσω Internet Banking η κατάθεση των χρημάτων στο λογαριασμό που έχει δηλώσει ο κάθε δικαιούχος στην Ιερά Μητρόπολη. Η προσέλευση των δικαιούχων ανεξαρτήτως γράμματος επιθέτου στο Ανθίμιο Εκκλησιαστικό Κέντρο θα πραγματοποιείται από σήμερα 28 Ιουλίου μέχρι και την Τετάρτη 5 Αυγούστου με ωράριο λειτουργίας 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Οι δικαιούχοι που δυσκολεύονται με το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορούν να προσέρχονται και τα απογεύματα της Παρασκευής 31 Ιουλίου και της Τετάρτης 5 Αυγούστου με ωράριο λειτουργίας 6.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ, καταλήγει η ανακοίνωση. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστία.

0: Boxes Kenderlis. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
2: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140, Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
5: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
6: Ο λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
5: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
6: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
5: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
5: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
7: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
8: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή. Το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουβλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
5: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας.

0: Το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Με μία από τις εντονότερες αντιπαραθέσεις από τη σύστασή της, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση του Εύρου. Αφορμή στάθηκε η παρουσίαση της νέας ΟΧΕ Εύρος Μετά, η οποία περιλαμβάνει 108 έργα συνολικού προϋπολογισμού 309,9 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του εμπνευστή του στρατηγικού σχεδίου Εύρος Μετά, Σταύρου Μπαίνου, ο οποίος υποστήριξε ότι εγκαταλείπεται το αρχικό master plan ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είχε εκπονήσει μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά του 2023. Αναλυτικά όλο το ρεπορτάζ στο radioevros.gr. Την ανάγκη να δοθούν σαφείς απαντήσεις για την πορεία του προγράμματος ανασυγκρότησης του Εύρου επισημαίνει η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Εύρου σε ανακοίνωσή της. Στον Εύρο ολοκληρώθηκε ο κύκλος των απολογιστικών παρουσιάσεων του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη στις 5 περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας για το έργο που υλοποιήθηκε στα πρώτα 2,5 χρόνια της διοίκησης. Σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη καταβολή του χρηματικού βοηθήματος του λογαριασμού αγροτικής εστίας προς τρίτεκνους και πολύτεκνους δικαιούχους του προγράμματος για το 2026. Την άμεση στήριξη των αγροτών που επλήγησαν από τη σφοδρή χαλαζόπτωση και την ανεμοθύελλα στις περιοχές του Νοτίου Εύρου ζητάει η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ με ανακοίνωσή της.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ό,τι πιο αγνό,
2: ό,τι πιο θρεπτικό,
1: ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
5: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
6: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
5: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
6: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
5: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
6: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 2552024100.
8: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
9: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
7: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
9: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
10: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
11: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
10: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
11: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
12: 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
13: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
3: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
4: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
3: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
4: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
7: Με μία από τις εντονότερες αντιπαραθέσεις από τη σύστασή της, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση του Εύρου. Αφορμή στάθηκε η παρουσίαση της νέας ΟΧΕ Εύρος Μετά, η οποία περιλαμβάνει 108 έργα συνολικού προϋπολογισμού 309,9 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του εμπνευστή του στρατηγικού σχεδίου Εύρος Μετά, Σταύρου Μπαίνου, ο οποίος υποστήριξε ότι εγκαταλείπεται το αρχικό master plan ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είχε εκπονήσει μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά του 2023. Αναλυτικά όλο το ρεπορτάζ στο radioevros.gr. Την ανάγκη να δοθούν σαφείς απαντήσεις για την πορεία του προγράμματος ανασυγκρότησης του Εύρου επισημαίνει η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Εύρου σε ανακοίνωσή της. Στον Εύρο ολοκληρώθηκε ο κύκλος των απολογιστικών παρουσιάσεων του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη στις 5 περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας για το έργο που υλοποιήθηκε στα πρώτα 2,5 χρόνια της διοίκησης. Σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη καταβολή του χρηματικού βοηθήματος του λογαριασμού αγροτικής εστίας προς τρίτεκνους και πολύτεκνους δικαιούχους του προγράμματος για το 2026. Την άμεση στήριξη των αγροτών που επλήγησαν από τη σφοδρή χαλαζόπτωση και την ανεμοθύελα στις περιοχές του Νοτίου

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255 15 50 717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό, δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
3: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
2: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
6: 30η συνάντηση νέων. Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας. Φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου. Από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου. Μπρατίμια. Ζαφύρης Πασχαλής. Μπαγιανλά. Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Κόζα Μοστρά. Συντάρτα. Πλότ Twist. Σάββατο 1η Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέσες, The Howling Fiends, Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, Ρακ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Jane Twine, Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Join the anniversary.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
9: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
10: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
9: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
10: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
11: Σύγχρονο,
12: πολυδύναμο,
11: μοντέρνο,
12: ευέλικτο.
11: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
12: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
11: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
12: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
11: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
12: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
11: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
12: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
11: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
12: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
13: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
14: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
15: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
16: Ακούω Ράδιο Εύρος και διαβάζω radioevros.gr. Κάθε μέρα, όλη μέρα, εδώ.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
6: Με μία από τις εντονότερες αντιπαραθέσεις από τη σύστασή της, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση του Εύρου. Αφορμή στάθηκε η παρουσίαση της νέας ΟΧΕ Εύρος Μετά, η οποία περιλαμβάνει 108 έργα συνολικού προϋπολογισμού 309,9 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του εμπνευστή του στρατηγικού σχεδίου Εύρος Μετά, Σταύρου Μπαίνου, ο οποίος υποστήριξε ότι εγκαταλείπεται το αρχικό master plan ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είχε εκπονήσει μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά του 2023. Αναλυτικά όλο το ρεπορτάζ στο radioevros.gr. Την ανάγκη να δοθούν σαφείς απαντήσεις για την πορεία του προγράμματος ανασυγκρότησης του Εύρου επισημαίνει η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Εύρου σε ανακοίνωσή της. Στον Εύρο ολοκληρώθηκε ο κύκλος των απολογιστικών παρουσιάσεων του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη στις 5 περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας για το έργο που υλοποιήθηκε στα πρώτα 2,5 χρόνια της διοίκησης. Σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη καταβολή του χρηματικού βοηθήματος του λογαριασμού αγροτικής εστίας προς τρίτεκνους και πολύτεκνους δικαιούχους του προγράμματος για το 2026. Την άμεση στήριξη των αγροτών που επλήγησαν από τη σφοδρή χαλαζόπτωση και την ανεμοθύελα στις περιοχές του Νοτίου Εύρου ζητάει η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ με ανακοίνωσή της.
5: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

τα μάτια κάπως παίξανε στη στουφεκιά στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κράτηστε την

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Oh, Father, tell me.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. Δεκαπενταετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
3: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Με μία από τις εντονότερες αντιπαραθέσεις από τη σύστασή της ολοκληρώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 27 Ιουλίου στη Νέα Βίσα η 14η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου. Όπως καταγράφει το αναλυτικό ρεπορτάζ του Ράδιο Εύρος, αφορμή στάθηκε η παρουσίαση της νέας ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης ΟΧΕ, Εύρος Μετά, η οποία σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν περιλαμβάνει 108 έργα συνολικού προϋπολογισμού 309,9 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό αποτέλεσε και την αφετηρία της αντιπαράθεσης. Η παρουσίαση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Πρόεδρου του Διαζώματος και Εμπνευστή του Στρατηγικού Σχεδίου Εύρος Μετά, Σταύρου Μπαίνου, ο οποίος υποστήριξε ότι εγκαταλείπεται στην πράξη το αρχικό master plan ύψους 3 δις ευρώ, το οποίο είχε εκπονήσει μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά του 2023. Την παρουσίαση για τη νέα όχια έκανε ο Αλέξανδρος Τσιατσιάμης, ο οποίος είχε προσκληθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η όχια περιλαμβάνει 309,9 εκατομμύρια ευρώ συνολικό χαρτοφυλάκιο, 108 έργα, 16 ειδικούς στόχους και παρεμβάσεις στους 4 Δήμους του Εύρου. Από το συνολικό ποσό των 211,7 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή 68%, αφορούν έργα που θα υλοποιήσει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και 98,2 εκατομμύρια ευρώ ή 32% άλλοι φορείς. Παρουσιάστηκαν επίσης οι χρηματοδοτικές ανάγκες της τριετίας 2026-2028 ύψους 63,6 εκατομμυρίων ευρώ, με τα μεγαλύτερα ποσά να αφορούν τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης, Υποδομών και Κλιματικής Κρίσης. Η παρουσίαση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Σταύρου Μπαίνου, ο οποίος υποστήριξε ότι το αρχικό στρατηγικό σχέδιο έχει αλλοιωθεί, καθώς απουσιάζουν κομβικά έργα υποδομών, όπως για παράδειγμα ο σιδηρόδρομος. Λίγο αργότερα και ενώ μεσολάβησαν και άλλοι ομιλητές, αλλά και οι τελικές εξηγήσεις του Περιφερειάρχη Χριστόδουλου Τοψίδη και του Υφυπουργού Κωνσταντίνου Κατσαφάδου, επανήλθε ακόμα αιχμηρότερος, αναφέροντας ότι είναι μεγάλη προσβολή για εμένα, παρουσιάστηκε ένας μελετητής σε διατεταγμένη υπηρεσία να πάει κόντρα στη μελέτη μου. Αφαιρείτε έργα επειδή είναι κυβερνητικά έργα? Βγάζετε για παράδειγμα το σιδηρόδρομο? Το μεγαλύτερο όπλο σας που είναι η όχια το εγκαταλείπετε? Έχω συντριβή μέσα μου, είμαι συντετριμένος. Νιώθω ότι αυτοκτονείτε. Ο Πρόεδρος του Διαζώματος υποστήριξε ότι η ένταξη των μεγάλων έργων στην όχια είναι αυτή που διασφαλίζει την υλοποίησή τους ακόμα και αν αλλάξουν κυβερνήσεις, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι οι κυβερνήσεις αλλάζουν, αλλά η όχια θα μείνει. Ο μελετητής που έκανε την παρουσίαση, Αλεξάνδρος Τσιατσιάμης, μετά την ένταση προσπάθησε να απορρίψει την κριτική ότι εγκαταλείπεται το αρχικό σχέδιο, υποστηρίζοντας ότι η παρουσίαση αφορούσε την ιεράρχηση των έργων που μπορούν να προχωρήσουν μέσω της όχια στην παρούσα φάση. Ωστόσο, την ώρα που επιχείρησε να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις από το βήμα, ο Σταύρος Μπαίνος σηκώθηκε και αποχώρησε από την αίθουσα, χωρίς να τον ακούσει, λέγοντας ότι είναι προσβολή που είναι στο βήμα τώρα. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πρόεδρος της Επιτροπής Κωνσταντίνος Κατσαφάδος επιχείρησε αρχικά να αποστασιοποιηθεί από το περιεχόμενο της παρουσίασης, λέγοντας ότι δεν γνώριζε εκ των προτέρων τι ακριβώς θα παρουσιαζόταν, κάτι που αμφισβητήθηκε ευθέως από τον κύριο Μπένο. Μετά την ένταση και αποχώρηση του κυρίου Μπένου, πάντως θέλησε να διευκρινίσει ότι η παρουσίαση αφορούσε αποκλειστικά τα έργα που έχει αναλάβει να υλοποιήσει η περιφέρεια μέσω της ΟΧΕ και όχι το σύνολο του κυβερνητικού σχεδίου. Στη δική του παρέμβαση, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης διαφώνησε κατηγορηματικά με τις τοποθετήσεις περί διάκρισης Βόρειου, Κεντρικού και Νοτίου Εύρου που ακούστηκαν νωρίτερα από τους Δημάρχους Ορεστιάδας και Διδημοτήχου. Μιλάμε για όλη την ανάπτυξη του Εύρου. Ο Εύρος είναι ένας και ενιαίος. Πρέπει να σταματήσουμε να διχοτομούμε τον Εύρο, τόνισε. Παρουσίασε μάλιστα έναν απολογισμό έργων που έχουν δρομολογηθεί ή υλοποιούνται κατά τα 2,5 χρόνια της θητείας της Περιφερειακής Αρχής, συνολικού ύψους άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Νωρίτερα, επηρεασμένοι από την αρχική τοποθέτηση του κυρίου Μπένου, στο ίδιο κλίμα κινήθηκαν και οι παρεμβάσεις των Δημάρχων Ορεστιάδας και Διδημοτήχου. Ο Διαμαντής Παπαδόπουλος ανέφερε ότι έχουμε χάσει το στόχο, υποστηρίζοντας πως το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να στηρίξει κυρίως το κεντρικό και βόρειο Εύρο, εκφράζοντας παράλληλα την ενόχλησή του. Από την πλευρά του, ο Ρομίλος Χατζηγιάννογλου, ενώ στην αρχή είπε πως δεν είναι καλό να είμαστε μηδενιστές, στη συνέχεια υποστήριξε ότι για τα έργα του Βορείου Εύρου δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Από την άλλη, έκπληξη προκάλεσε η εντελώς διαφορετική προσέγγιση του Δημάρχου Σουφλίου Παναγιώτη Καλακίκου, ο οποίος για πρώτη φορά εμφανίστηκε στην Επιτροπή αισιόδοξος και ικανοποιημένος. Θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι γίνεται ανασυγκρότηση και η περιοχή μας βγαίνει από την απομόνωση, δήλωσε. Το Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Ναϊτίδης, ο οποίος ζήτησε κυρίως να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την αντιπλημμυρική θωράκιση της ανατολικής πλευράς του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Πέρα από την έντονη αντιπαράθεση, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ανακοινώθηκαν και ορισμένες εξελίξεις που αφορούν το πρόγραμμα ανασυγκρότησης του Εύρου. Μεταξύ αυτών, το έργο της ακτοπλοϊκής σύνδεσης ΡΟΡΟ για τη δωρεάν μεταφορά εμπορευμάτων επιχειρήσεων με έδρα αφημί στον Εύρο φαίνεται πως ξεπερνά τις δικαστικές εμπλοκές και τις ενστάσεις και σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, το φθινόπωρο αναμένεται να προχωρήσει τελικά με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ώστε να ξεκινήσουν, μάλλον το Φεβρουάριο του 2027, σύμφωνα με τον κύριο Κατσαφάδο, τα δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολης Υγρή Μεστά Πειραιάς. Από το Σεπτέμβριο προγραμματίζεται να ανοίξει εκ νέου η πλατφόρμα του Ευρωσπάς με αυξημένο ύψος επιδότησης. Προαναγγέλθηκε και νέα ενεργοποίηση προγράμματος στήριξης επιχειρήσεων Business Support. Διαπιστώνεται μια επιμονή στην εφαρμογή του ομολογουμένου αποτυχημένου προγράμματος μετεγκατάσταση κατοίκων με επιδότηση 10.000 ευρώ. Υπηρεσιακός παράγοντας από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας παρουσίασε τα επικυρωποιημένα δεδομένα. Έγιναν 214 νέες αιτήσεις, από τις οποίες εγκρίθηκαν μόλις 2, εκ των οποίων ένας δικαιούχος έλαβε την προκαταβολή, ενώ υπάρχουν και άλλες 2 προεγκρίσεις. Βεβαίωσε ότι κανένα από τα έργα που έχουν ανακοινωθεί για τον Εύρο δεν εγκαταλείπεται και ότι οι διαθέσιμοι πόροι παραμένουν ενεργοί, απάντησε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση του Εύρου Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, μετά την ολοκλήρωση της 14ης συνεδρίασης της Επιτροπής, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Νέα Βίσα, στις δηλώσεις του στα μέσα. Ερωτηθείς για τα 63 εκατομμύρια ευρώ που είχαν ανακοινωθεί στην προηγούμενη συνεδρία της Επιτροπής, ο κ. Κατσαφάδος διευκρίνησε ότι πρόκειται για πόρους που έχουν ήδη δεσμευθεί και κατανεμηθεί. Όπως ανέφερε, από το ποσό αυτό, 32 εκατομμύρια ευρώ αφορούν την ΟΧΕ, 20 εκατομμύρια ευρώ έργα αποκατάστασης υποδομών μετά τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ το υπόλοιπο 11 εκατομμύρια ευρώ έχουν κατανεμηθεί στους Δήμους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι αν ένα έργο θα ενταχθεί στην ΟΧΕ ή θα προχωρήσει μέσω άλλου χρηματοδοτικού εργαλείου, δεν επηρεάζεται από την υλοποίησή του. Αναφερόμενος στην ένταση που επικράτησε κατά τη συνεδρίαση, ο Υφυπουργός σημείωσε ότι οι διαφορετικές απόψεις είναι αναμενόμενες, καθώς, όπως είπε, όλοι οι συμμετέχοντες εκφράζουν την αγωνία και το ενδιαφέρον τους για το μέλλον του Εύρου. Απαντώντας ακόμα σε ερώτηση του Ράδιο Εύρο σχετικά με την απουσία των εκπροσώπων των αγροτών από τη συνεδρίαση, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να μην γίνει προγραμματισμένη ενημέρωση από τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ για ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, αναγνώρισε ότι υπάρχουν προβλήματα και προβληματισμοί στον αγροτικό κόσμο, ωστόσο υποστήριξε ότι οι λύσεις μπορούν να προκύψουν μόνο μέσα από το διάλογο. Ακόμα, απαντώντας σε ερώτηση του Ράδιο Εύρου σχετικά με την πορεία της κτηνιατρικής σχολής, ο Υφυπουργός δήλωσε ότι το έργο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης, διευκρινίζοντας ότι το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας του εξαρτάται από την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών και την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι στο σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η δημιουργία νέου πανεπιστημιακού τμήματος στο Σουφλί, καθώς και η λειτουργία μεταπτυχιακού προγράμματος με στόχο, όπως είπε, την ενίσχυση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την προσέλκυση περισσότερων νέων στην ακριτική περιοχή. Κλείνοντας με τις δηλώσεις του, ο κ. Κατσαφάδος υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα ανασυγκρότησης παραμένει ενεργό και εξελίσσεται.
6: Αυτά τα 63 εκατομμύρια είναι τα χρήματα τα οποία είχαν δεσμευτεί στην προηγούμενη ανασυγκρότηση και τα οποία έχουν κατανεμηθεί στην περιφέρεια και για τα κομμάτια της περιφέρειας, τα 32 εκατομμύρια τα οποία έχουν να κάνουν με την ΟΧΕ, τα 20 εκατομμύρια τα οποία έχουν να κάνουν με τα έργα αποκατάστασης υποδομές από τα τελευταία πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και τα υπόλοιπα 11 εκατομμύρια τα οποία είναι κατανεμημένα στους Δήμους της περιφέρειας του Εύρου. όπως είδατε και στη τοποθέτησή μου, όλες αυτές οι εντάσεις είναι λογικές. Και είναι λογικές γιατί όλοι καταθέτουν την αγωνία τους, την αγάπη και το διεκδικητικό του σθένος για μια περιοχή την οποία την έχουμε αναγάγει σε ύψιστη προτεραιότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι όσοι μίλησαν είχαν και μια διαφορετική άποψη. Αλλά όλοι όσοι μίλησαν εξέφραζαν την αγάπη τους για την περιοχή και το πάθος τους, ούτως ώστε να μπορέσει η περιοχή να προχωρήσει και να αναπτυχθεί όσο το δυνατόν καλύτερα και όσο το δυνατόν περισσότερο. Ο κ. Περιφερειάρχης κατέθεσε μία δέσμη έργων τα οποία έχουν να κάνουν με τα δικά του έργα τα οποία είναι να ενταχθούν στην όχη. Υπάρχει το κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο κάποια υλοποιούνται, κάποια είναι σε φάση υλοποίησης, κάποια σχεδιάζονται. Όλα αυτά απομένει να δούμε αν θα πάρθει η απόφαση να ενταχθούν όλα στην όχη ή θα ακολουθήσει το καθένα τη δική του πορεία. Είναι τόσο απλό. Δεν χάνεται κανένα έργο από αυτά τα οποία έχουν εξαγγελθεί, δεν χάνεται καμία χρηματοδότηση, το εναντίον προσπαθούμε να εξαντλήσουμε και να διαχειριστούμε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο έχει στη διάθεσή της η χώρα, ούτως ώστε να αντλήσουμε κονδύλια τα οποία θα πέσουν για την υλοποίηση των έργων τα οποία έχουν προαναγγείλει. Όπως είδατε, θα ήταν να μιλήσει και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ για διάφορα θέματα τα οποία έχουν προκύψει σε σχέση με τους αγρότες. Δεν μίλησε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ γιατί δεν ήταν εκπρόσωπο των αγροτών εδώ. Προσέξτε να δείτε. Προβλήματα υπάρχουν. Πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Εμείς είμαστε εδώ δείχνοντας με την πρόοδο την οποία κάνουμε από φορά σε φορά, από επιτροπή ανασυγκρότησης σε επιτροπή ανασυγκρότησης, πρώτον, το ότι υπάρχει ένα σχέδιο, ένα πλάνο, το οποίο προσπαθούμε να το υλοποιήσουμε. Δεύτερον, ότι παραμένει στις προτεραιότητες μας ο Εύρος. Και τρίτον, μέσα από τη συζήτηση και από το διάλογο μπορούν να δοθούν λύσεις. Εγώ πάντοτε είμαι υπέρ του διαλόγου και πάντοτε είμαι υπέρ της σύνθεσης. Αυτό υπηρετώ, αυτός είναι ο ρόλος μου και θέση μου εδώ και αυτό θα εφαρμόσουμε και τέτοια. Ο διάλογος δεν κουράζει ποτέ. Και οι λύσεις μέσα από τη συζήτηση θα βρεθούν. Όχι ακολουθώντας ο καθένας στο δικό του δρόμο. Από εκεί και πέρα, σας ξαναλέω, αναγνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε το προβληματισμό της στεναχώρια, την αγανάκτηση, την οποία μπορεί να έχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό έχει να κάνει καθαρά με το προεδρικό διάταγμα. Όπως είδατε ότι και στο σουφλί βάζουμε και ένα νέο πανεπιστημιακό τμήμα, θα λειτουργήσει και ένα μεταπτυχιακό τμήμα, γιατί προσπαθούμε να ενισχύσουμε τις δομές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μια ακριτική περιοχή, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να αποτελέσει και έναν πόλο περαιτέρω έλξης για νέους ανθρώπους να έρθουν να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τον Εύρο. Δυστυχώς υπάρχουν κάποια γραφειοκρατικά ζητήματα, τα οποία τα παλεύουμε και τα παλεύουμε καθημερινά. Ξέρετε κάτι, ο Εύρος δεν είναι κάτι ξεχωριστό από όλη την Ελλάδα. Κάποιοι λένε ότι είναι η εσκατιά της Ελλάδας. Εμείς είπαμε ότι είναι η αρχή της Ελλάδας. Αυτή είναι η διαφορετική φιλοσοφία που έχουμε. Και το πρόγραμμα ανασυγκρότησης για τον Εύρο μετά, που πιάνει όλο τον Εύρο και τη Σαμοθράκη, αυτό το νόημα έχει. Και ξέρετε κάτι, όσο είναι ζωντανό το πρόγραμμα, θα είναι ζωντανή και η προσπάθεια την οποία κάνουμε. Μια προσπάθεια που έχει θετικά αποτελέσματα. Κάποιοι μπορεί να θεωρούσαν ότι θα έπρεπε να έχει ακόμα πιο θεαματικά. Αλλά θετικά αποτελέσματα έχει. Σας είπα και στην αρχή της συνέντευξής μας τώρα. 63 εκατομμύρια ευρώ, αυτά ήταν τα οποία δεσμευτήκαμε στην προηγούμενη Επιτροπή Ανασυγκρότησης, δεσμευτήκαμε στην Αλεξανδρούπολη που έγινε. Αυτά σήμερα ήδη έχουν δοθεί, ήδη έχουν κατανεμηθεί τόσο στην περιφέρεια όσο και στους Δήμους και όλα αυτά είναι έργα τα οποία θα γίνουν, τα οποία τι θα κάνουν, θα βοηθήσουν ούτως ώστε να αυξηθεί η ποιότητα ζωής του συνόλου των κατοίκων του Εύρου.
5: Την ανάγκη να δοθούν σαφείς απαντήσεις για την πορεία του προγράμματος ανασυγκρότησης του Εύρου επισημαίνει η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Κίνηματος Αλλαγής Εύρου σε ανακοίνωσή της. Η ανακοίνωση έρχεται στον απόϊχο των δημόσιων τοποθετήσεων του Σταύρου Μπαίνου, ο οποίος είχε συνδεθεί με το σχεδιασμό του προγράμματος ανασυγκρότησης του Εύρου κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίας της Επιτροπής Ανασυγκρότησης στη Νέα Βίσα. Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ Κινάλ Εύρου, οι αναφορές του κ. Μπαίνου περί καθαρής ήττας και οι επισημάνσεις του για την πορεία του κυβερνητικού σχεδιασμού δημιουργούν εύλογα ερωτήματα σχετικά με την υλοποίηση του αρχικού προγράμματος. Στην ανακοίνωσή της, η Νομαρχιακή Επιτροπή υποστηρίζει ότι είχε από την πρώτη στιγμή επισημάνει την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδίου για τον Εύρο, δίνοντας έμφαση στη δημογραφική ανασυγκρότηση, την ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητας και την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιοχών του νομού. Παράλληλα, καλεί την κυβέρνηση να ενημερώσει με διαφάνεια τους πολίτες για την πορεία των έργων, τους διαθέσιμους πόρους και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νομού Εύρου στο radioevros.gr. Στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρω ολοκληρώθηκε εχθές Δευτέρα 27 Ιουλίου ο κύκλος των απολογιστικών παρουσιάσεων του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη στις 5 περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας για το έργο που υλοποιήθηκε στα πρώτα 2,5 χρόνια της διοίκησης. Παρουσιάζοντας στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου τα αποτελέσματα της Περιφερειακής Αρχής, ο κ. Τοψίδης υπογράμμισε ότι η διοίκηση της περιφέρειας πέτυχε να αυξήσει κατά 206,4 εκατομμύρια ευρώ τους διαθέσιμους πόρους του ΕΣΠΑ. Επιπλέον, η διοίκηση της περιφέρειας πέτυχε να εντάξει δεκάδες νέα έργα στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και να εξασφαλίσει πρόσθετες χρηματοδοτήσεις για αναπτυξιακές παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς. Ο Περιφερειάρχης τόνισε ακόμα ότι όσα παρουσιάζονται δεν είναι έργο ενός ανθρώπου, είναι αποτέλεσμα της συλλογικής δουλειάς των αντιπεριφερειαρχών, των περιφερειακών συμβούλων της παράταξής μας, των υπηρεσιακών στελεχών και των εργαζομένων της περιφέρειας. Στη συνέχεια, ο Περιφερειάρχης παρουσίασε το πρόγραμμα παρεμβάσεων που υλοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρω, καλύπτοντας κάθε τομέα ανάπτυξης. Μετά το τέλος της συνέντευξης τύπου, ο Περιφερειάρχης δόρισε έναν απεινιδωτή στο ΚΤΕΛ Εύρου, τον οποίο παρέλαβε ο πρόεδρος Σταμάτης Ντούμπας και μέλη της διοίκησης, και έναν απεινιδωτή στο παράρτημα Ερυθρού Σταυρού Αλεξανδρούπολης, τον οποίο παρέλαβε η πρόεδρος Ευτυχία Ελευθεριάδου και μέλη. Ακόμα στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρω, ο Περιφερειάρχης είχε συνάντηση εργασίας με τους δημάρχους και αντιδημάρχους των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Αμοθράκης, Σουφλίου και Διδημοτήχου και εκπροσώπους δομών και φορέων της περιοχής, μεταξύ των οποίων το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, το ΤΕΕ Θράκης, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός, η Εφορία Αρχαιοτήτων Εύρου, η Ομοσπονδία, το Επιμελητήριο Εύρου. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες, οι παρεμβάσεις και οι αναπτυξιακές δράσεις που έχουν υλοποιηθεί, βρίσκονται σε εξέλιξη, προγραμματίζονται, ενώ επισημάνθηκε η σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ περιφέρειας και τοπικών αρχών. Ακόμα στο πλαίσιο της περιοδίας του, ο κ. Τοψίδης πραγματοποίησε αυτοψία στο εγκυοβελτιωτικό έργο της διπλής άντλησης Φερών, που σχεδιάστηκε, χρηματοδοτήθηκε και υλοποιείται από την περιφέρεια σε συνεργασία με τον ΤΟΕΒ Φερών. Δείτε αναλυτικά τον απολογισμό του Περιφερειάρχη για την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου στο radioevros.gr. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στην περιοχή της Μάνδρας, Δήμου Σουφλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ράδιο Εύρος από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, το τροχαίο σημειώθηκε στις 7:45 το πρωί σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου, όταν όχημα διακινητή εξετράπη της πορείας του. Στο όχημα επέβαιναν συνολικά 9 άτομα, 8 διακινούμενοι, μη νόμιμοι μετανάστες και ένας αλλοδαπός οδηγός διακινητής. Και τα 9 άτομα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα για περίθαλψη στο νοσοκομείο Διδημοτήχου. Την προανάκριση και το συμβάν διενεργεί το τμήμα συνοριακής φύλαξης Διδημοτήχου. Σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου, πραγματοποιείται η πρώτη καταβολή του χρηματικού βοηθήματος του λογαριασμού αγροτικής εστίας προς τους δικαιούχους του προγράμματος για το 2026. Ο ΟΠΕΚΑ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση των οικονομικών ενισχύσεων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες, καθώς και σε τρίτεκνους και πολύτεκνους μονογονείς πατέρες που είναι δικαιούχοι του λογαριασμού αγροτικής εστίας. Σύμφωνα με τον οργανισμό, δεν χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση, καθώς ο αριθμός των αιτήσεων δεν ξεπέρασε τον προβλεπόμενο αριθμό των διαθέσιμων δικαιούχων. Ως εκ τούτου, όλες οι αιτήσεις που πληρούσαν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις εντάχθηκαν στο πρόγραμμα. Το ύψος της οικονομικής ανίσχυσης αναρχείται σε 700 ευρώ για κάθε τρίτεκνο δικαιούχο και σε 1.000 ευρώ για κάθε πολύτεκνο δικαιούχο. Τα ποσά θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς IBAN που είχαν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης. Έκτακτη σύσκεψη του τοπικού επιχειρησιακού συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας του Δήμου Ορεστιάδας πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων Πολιτικής Προστασίας, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ορεστιάδας. Η σύσκεψη συγκλήθηκε έπειτα από αίτημα της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ομού Εύρου λόγω του αυξημένου αριθμού των αγροτοδασικών πυρκαγιών. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν τα προβλεπόμενα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας, καθώς και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών, καταλήγει η ανακοίνωση. Την άμεση στήριξη των αγροτών που επλήγησαν από τη σφοδρή χαλαζόπτωση και την ανεμοθύελα στις περιοχές του Νοτίου Εύρου ζητάει η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ με ανακοίνωσή της. Όπως επισημαίνει, τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών, επηρεάζοντας μια σειρά αγροτικών προϊόντων και θέτοντας σε κίνδυνο το εισόδημα εκατοντάδων παραγωγών. Παράλληλα, το ΚΚΕ ασκεί κριτική στην κυβέρνηση και στο ισχύον πλαίσιο λειτουργίας του ΕΛΓΑ, ζητώντας την άμεση καταγραφή των ζημιών, την πλήρη αποζημίωση των πληγέντων και την υλοποίηση έργων πρόληψης απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Η Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει ότι από σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου, αρχίζει η καταβολή του επιδόματος Τρίτου Τέκνου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Αρμόδιας Επιτροπής Επιδόματος Τρίτου Τέκνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο τρόπος της καταβολής των χρημάτων είναι πλέον ο εξής. Οι δικαιούχοι με την ταυτότητά τους υποχρεούνται να προσέλθουν και να υπογράψουν την κατάσταση, αναφέρει η ανακοίνωση. Θα πραγματοποιείται μέσω Internet Banking η κατάθεση των χρημάτων στο λογαριασμό που έχει δηλώσει ο κάθε δικαιούχος στην Ιερά Μητρόπολη. Η προσέλευση των δικαιούχων ανεξαρτήτως γράμματος επιθέτου στο Ανθίμιο Εκκλησιαστικό Κέντρο θα πραγματοποιείται από σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου μέχρι και την Τετάρτη 5 Αυγούστου με ωράριο λειτουργίας 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Οι δικαιούχοι που δυσκολεύονται με το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορούν να προσέρχονται και τα απογεύματα της Παρασκευής 31 Ιουλίου και της Τετάρτης 5 Αυγούστου με ωράριο λειτουργίας 6.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ, καταλήγει η ανακοίνωση. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
7: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

ξεσπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
5: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
4: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
5: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
4: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571. Και 6936-095-300.
4: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: την έντονη αντίδραση του εμπνευστή του στρατηγικού σχεδίου Εύρος Μετά, Σταύρου Μπαίνου, ο οποίος υποστήριξε ότι εγκαταλείπεται το αρχικό master plan ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είχε εκπονήσει μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά του 2023. Αναλυτικά όλο το ρεπορτάζ στο radioevros.gr. Την ανάγκη να δοθούν σαφείς απαντήσεις για την πορεία του προγράμματος ανασυγκρότησης του Εύρου επισημαίνει η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Εύρου σε ανακοίνωσή της. Στον Εύρο ολοκληρώθηκε ο κύκλος των απολογιστικών παρουσιάσεων του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη στις 5 περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας για το έργο που υλοποιήθηκε στα πρώτα 2,5 χρόνια της διοίκησης. Σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη καταβολή του χρηματικού βοηθήματος του λογαριασμού αγροτικής εστίας προς τρίτεκνους και πολύτεκνους δικαιούχους του προγράμματος για το 2026. Την άμεση στήριξη των αγροτών που επλήγησαν από τη σφοδρή χαλαζόπτωση και την ανεμοθύελα στις περιοχές του Νοτίου Εύρου ζητάει η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ με ανακοίνωσή της.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία, κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
9: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
10: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
9: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
11: Πίνασες και λες θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες,
12: όλα όπως πρέπει.
13: Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση.
14: Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
15: 30η συνάντηση νέων. Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας. Φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου. Από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου. Μπρατίμια. Ζαφύρης Πασχαλής. Μπαγιανλά. Τίμπερ εν Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Κόζα Μοστρά. Συντάρτα. Πλότ Twist. Σάββατο 1 Αυγούστου. Άλκης της Πρωτοψάλτη. Νίκος Πορτοκάλογλου. Σκιαδαρέσες. The Howling Finch. Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου. Ρία Ελληνίδου. Ρακ. Στέλιος Λεγάκης. Ζωή Γιαννούλη. Jane Twine. Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων. Άρδας 2026. Join the anniversary.
16: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2552-022-288 και 694-7525-259.
17: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
18: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
17: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
18: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
19: Σύγχρονο,
20: πολυδύναμο,
19: μοντέρνο,
20: ευέλικτο.
19: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
20: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
19: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
20: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
19: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
20: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
19: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
20: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
19: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
20: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
21: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
22: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
23: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
24: Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
25: Και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
2: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
2: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα CAP, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
2: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
4: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Με μία από τις εντονότερες αντιπαραθέσεις από τη σύστασή της, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση του Εύρου. Αφορμή στάθηκε η παρουσίαση της νέας ΟΧΕ Εύρος Μετά, η οποία περιλαμβάνει 108 έργα συνολικού προϋπολογισμού 309,9 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του εμπνευστή του στρατηγικού σχεδίου Εύρος Μετά, Σταύρου Μπαίνου, ο οποίος υποστήριξε ότι εγκαταλείπεται το αρχικό master plan ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είχε εκπονήσει μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά του 2023. Αναλυτικά όλο το ρεπορτάζ στο radioevros.gr. Την ανάγκη να δοθούν σαφείς απαντήσεις για την πορεία του προγράμματος ανασυγκρότησης του Εύρου επισημαίνει η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Εύρου σε

0: ΚΕ με ανακοίνωσή της.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνού.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
1: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
5: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
6: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
5: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
6: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
5: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
5: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
4: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
8: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
8: 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Με μία από τις εντονότερες αντιπαραθέσεις από τη σύστασή της, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση του Εύρου. Αφορμή στάθηκε η παρουσίαση της νέας όχε Εύρος Μετά, η οποία περιλαμβάνει 108 έργα συνολικού προϋπολογισμού 309,9 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του εμπνευστή του στρατηγικού σχεδίου Εύρος Μετά, Σταύρου Μπαίνου, ο οποίος υποστήριξε ότι εγκαταλείπεται το αρχικό master plan ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είχε εκπονήσει μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά του 2023. Αναλυτικά όλο το ρεπορτάζ στο radioevros.gr. Την ανάγκη να δοθούν σαφείς απαντήσεις για την πορεία του προγράμματος ανασυγκρότησης του Εύρου επισημαίνει η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Εύρου σε ανακοίνωσή της. Στον Εύρο ολοκληρώθηκε ο κύκλος των απολογιστικών παρουσιάσεων του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη στις 5 περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας για το έργο που υλοποιήθηκε στα πρώτα 2,5 χρόνια της διοίκησης. Σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη καταβολή του χρηματικού βοηθήματος του λογαριασμού αγροτικής εστίας προς τρίτεκνους και πολύτεκνους δικαιούχους του προγράμματος για το 2026. Την άμεση στήριξη των αγροτών που επλήγησαν από τη σφοδρή χαλαζόπτωση και την ανεμοθύελα στις περιοχές του Νοτίου Εύρου ζητάει η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ με ανακοίνωσή της.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ελληνική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
3: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
4: Ένα για το πτυχίο σου.
3: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
4: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
5: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
6: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
7: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
8: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
7: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
8: Όχι, ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
9: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
10: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
11: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
12: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
13: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
12: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
13: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

τα φώτα για να κοιμηθείς με κάποιον που μου μοιάζει. Έτσι που τα σίδερα του κλουβιού να χαθούν για μια στιγμή μέσα στο σκοτάδι.

κρεβάτα, χαλασμένα φερμουάρ, χάσουν χρεοκοπία. Το κορμί μου μελανιασμένο μες στο κρύο σαν λάθος, που δεν το παραδέχεται κανένας, γυρνά

σβησμένα και μάρμαρα λευκά, μια γυαλάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ από όλα εκεί μέσα σαπίζω σαν σε αρχαίο τάφο. Σκεύη παραστάσεις βρέθηκαν εκεί

τραγούδια. Yeah.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
5: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
6: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
5: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χοροί και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασχαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μοστρά, Σιντάρτα, Plot Twist. Σάββατο 1η Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψηφίας.

0: γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
1: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
0: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
1: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
0: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
1: Σύγχρονο κέντρο ξενογλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
0: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
1: Τσιμισκή 18 έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
0: Σύγχρονο κέντρο ξένων γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
2: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
4: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Και τη νύχτα.

ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
4: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
3: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
4: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
3: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
4: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
3: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
5: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
6: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.

τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά μέρη.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδυμότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδυμότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή, και όταν την επιλέγεις σωστά κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρίσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα Ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζει σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
5: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό, δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
6: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
5: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
2: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22-288 και 694-7525-259.
7: Σύγχρονο,
8: πολυδύναμο,
7: μοντέρνο,
8: ευέλικτο.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
8: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
7: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
8: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
7: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
8: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
7: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
8: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
7: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
8: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
9: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
10: Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Αν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια, όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με ένα βγει ετράβηξα τους δρόμους, φωτιά στα πόδια μου η γη.

τόσο δάκρυ, μη μου ζητάς να πιω, πως να σ' αγγίξω, πως εγώ τόσο μικρός, σκιά στο σκαλοπάτι, το τίποτα απ' το

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό, δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
2: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
1: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χοροί και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1. Ράδιο Ευρώς. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Τα γαλάζια σου αράζω, κάθομαι και διαβάζω και με παίρνουν χαράματα, καθώς

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: ασκούνται βρίζοντας ξένη φαντά.
1: Ραδιο Εύρος και τη νύχτα.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.